0: Ο πιανίστας Βίκιγκουρ Όλαφσον ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα Köchel 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την σύγχρονη Ισλανδή συνθέτρια Άννα Θόρβαλντσδότιρ και το έργο της «Μετακόσμος». Η σύνθεση αυτή που έκανε πρεμιέρα το 2018 με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης περιγράφει μουσικά την ιδέα της πτώσης σε μία μαύρη τρύπα και την αναζήτηση της ισορροπίας μέσα στο χάος του διαστήματος. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Ακούσαμε το έργο «Μετακόσμος» της Άννα Θόρβαλσδότηρ, μιας από τις σημαντικές φωνές του σύγχρονου σκανδιναβικού μοντερνισμού. Το έργο ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς και το πρώτο κοντσέρτο του για τσέλο που γράφτηκε το 1959 για τον φίλο του και σπουδαίο τσελίστα Μιστισλάβρο Στροπόβιτς. Ο Ροστροπόβιτς επιθυμούσε διακαώς ένα κοντσέρτο από τον Σωστακόβιτς, αλλά δίσταζε να το ζητήσει. Χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια από την πρώτη σπίθα της ιδέας

μέχρι το καλοκαίρι του 1959 για να εκπληρώσει ο Σωστακόβιτς αυτή την επιθυμία. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν βαθύς. Ο Ροστροπόβιτς και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισνεύσκαγια ήταν από τους λίγους που στάθηκαν στο πλευρό του συνθέτη όταν εκείνος έπεσε σε πολιτική δυσμένεια το 1948. Όταν το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε, ο Ροστροπόβιτς έμαθε το σύνθετο έργο απ' έξω μόλις σε 3 ημέρες και το παρουσίασε στον δημιουργό του στην εξοχική του κατοικία. Ερμηνεύει ο τσελίστας Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Συγκλονιστικές εναλλαγές των δυναμικών μερών με βαθιά στοχαστικές στιγμές σε ένα έργο μέσα στο οποίο ο Σωστακόβιτς μιλά για την ελευθερία, την αδυναμία και την αδάμαστη δύναμη του πνεύματος. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με σολίστ τον τσελίστα Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου να ερμηνεύει υπό τη διευθύνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Παραμένουμε στον ήχο του τσέλου με το μέρος «Δεκλαμάτο» από την δεύτερη σουίτα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ο Μπρίτεν συνέθεσε αυτό το έργο το 1967, επίσης για τον Ροστροπόβιτς. Δεν είναι απλώς αφιερωμένο σε εκείνον. Το «Δεκλαμάτο» είναι ουσιαστικά γραμμένο πάνω στην προσωπικότητα και τη φωνή του Ροστροπόβιτς. Χωρίς εκείνον, πολύ πιθανόν ο Μπρίτεν να μην είχε γράψει ποτέ αυτές τις σουίτες. Ερμηνεύει ο Τρούλς Μόρκ.

Αυτό ήταν το ντεκλαμάτο από την δεύτερη σουίτα του Benjamin Britten που ερμήνευσε ο τσελίστας Truls Mörck. Ο Αμερικανός συνθέτης James Kim Williams, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, συνέθεσε το έργο Fanfare for Life ως έναν ύμνο στην επιβίωση και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Η μουσική του, που συχνά γεφυρώνει την κλασική φόρμα με την jazz και την rock αισθητική, εκπέμπει εδώ μια αίσθηση θριάμβου και ενέργειας. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

ακούσαμε το κομμάτι Fanfare for Life του James Kimo Williams, που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και τώρα περνάμε στο κεντρικό αφιέρωμα της συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα στις 12 Οκτωβρίου του 2025, το έργο Peer Gynt του Edvard Grieg. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική το 1874 για να συνοδεύσει το ομώνυμο θεατρικό δράμα του Ίψεν. Θα ακούσουμε το πρελούδιο από την πρώτη πράξη και τις δύο ορχιστρικές σουίτες που περιλαμβάνουν πασίγνωστα μέρη όπως το πρωινό και ο χορός της Ανίτρα. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Η μουσική του Per Gynt ήταν ένα έργο που ταυτίστηκε απόλυτα με την εθνική ταυτότητα της Νορβηγίας και την παγκόσμια αναγνώριση του Edvard Grieg. Ακούσαμε τις δύο σουίτες και το πρελούδιο της πρώτης πράξης που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Grieg. Η μπαλάντα του σε Σολ Ελάσσονα, έργο 24, είναι το σημαντικότερο και πιο προσωπικό έργο του Grieg για σόλο πιάνο. Γράφτηκε το 1875 σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης μετά τον θάνατο των γονιών του και βασίζεται σε μια παραδοσιακή νορβηγική μελωδία την οποία ο συνθέτης μεταμορφώνει μέσα από μια σειρά δραματικών παραλλαγών. Στο πιάνο, ο Leif Ove Andsnes.

Αυτή ήταν μία σύνθεση εξομολόγηση που ο ίδιος ο Έντουαρντ Γκρίγκ θεωρούσε υπερβολικά φορτισμένη συναισθηματικά για να την ερμηνεύει συχνά στις συναυλίες του. Η μπαλάντα «Σόλε Λάσονα», έργο 24, που ερμήνευσε ο πιανίστας Λάιφ Οβ Άνστνες. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο με την «Τελευταία Άνοιξη», ένα από τα δημοφιλέστερα αποσπάσματα των δύο ελεγιακών μελωδιών του Γκρίγκ. Θα την ακούσουμε στην εκδοχή για βιολί που ερμηνεύει η Έλμπιορκ Χέμσινγκ.

0: Η βιολονίστα Elle Bjork Hemsing ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη από τις δύο ελεγιακές μελωδίες έργο 34 του Edvard Grieg. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Johann Gottfried Mittel είναι από εκείνες τις μορφές που στέκονται ακριβώς πάνω στο κατόφλι δύο εποχών. Μαθητής, έστω και για λίγο, του Johann Sebastian Bach τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του μεγάλου κάντορα, στη Λειψία, κουβάλισε μαζί του μια ζωντανή ανάμνηση του παλαιού κόσμου της αντίστοιξης, όμως η δική του μουσική ανήκε ήδη αλλού. Έζησε κυρίως στη Ρίγα, μακριά από τα μεγάλα μουσικά κέντρα και τύπωσε ελάχιστα έργα. Το κοντσέρτο του σε ρε ελάσσονα που θα ακούσουμε είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση για τσέμπαλο και δύο φαγκώτα που εκπροσωπεί το Empfindsamer Stil της Βόρειας Γερμανίας, γεμάτο απότομες δυναμικές και αρμονικές εκπλήξεις. Ερμηνεύουν οι Ρόντα Πάτρικ και David Miggs φαγκώτο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για τσέμπαλο, δύο φαγκότα, έγχορδα και κοντίνουο του Johann Gottfried Mütl που ερμήνευσαν οι Ρόντα Πάτρικ και David Meigs φαγκότο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa. Το έργο «O Domina Nostra» του Henrik Goretzky γράφτηκε μεταξύ 1982 και 1985 σε μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο για την Πολωνία για τον εορτασμό των 600 χρόνων της Μαύρης Παναγίας της Τσεστόχοβα στην Πολωνία. Μέσα από τη χρήση του εκκλησιαστικού οργάνου και των φωνών, ο Γκορέτσκι δημιουργεί ένα κλίμα ιερού μινιμαλισμού, όπου η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο βαθιάς προσευχής και πνευματικής ανάτασης. Ερμηνεύει το σύνολο La Gioia με τον Πέτερ Τόμας στο όργανο.

Το σύνολο La Gioia και ο οργανίστας Πέτερ Τόμας ερμήνευσαν το έργο «O Domine Nostra» του Χένρικ Γκορέτσκι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που γράφτηκε στη Βιέννη το 1786 και αποτελεί μια μουσική παρένθεση γεμάτη χιούμορ. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί δημοφιλείς μελωδίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας άριας του Παϊζιέλο, δημιουργώντας ένα θέμα που μοιάζει περισσότερο με κομψή μουσική συνομιλία φίλων. Ερμηνεύουν οι Tom Otar Andreasen φλάουτο, Frode Larsen βιολί, Jon Sonstebø βιόλα και Emery Cardas τσέλο.

Ακούσαμε το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο, Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Tom Otter Andresen, φλάουτο, Frode Larsen, βιολί, Jon Sonstebu, βιόλα και Emery Cardas, τσέλο. Ο Silvius Leopold Weiss υπήρξε ο σημαντικότερος λαουτίστας της εποχής του και στενός φίλος του Bach. Το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε αναδεικνύουν το πλούσιο ηχόχρωμα του μπαρόκ λαούτου μέσα από μια γραφή που απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία. Στον μπαρόκ λαούτου ο Hopkinson Smith.

Ακούσαμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα του Σίλβιους Λέοπολντ Βάις που ερμήνευσε ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν επιστρέφει στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ επιλέγοντας αυτή τη φορά το περίφημο ντουέτο της Παμίνε και του Παπαγένο για τις 7 παραλλαγές του για τσέλο και πιάνο. Γραμμένο το 1801, το έργο με αριθμό καταλόγου 46 εστιάζει στην έννοια της αγάπης, δίνοντας στο τσέλο έναν ρόλο εισάξιο με εκείνον του πιάνου. Ερμηνεύουν η τσελίστα Διάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα.

η τσελίστα Ντιάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα ερμήνευσαν τις 7 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Αν και γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων, δεν ακούγεται καθόλου σαν νεανικό έργο. Είναι βασισμένη σε παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες της πατρίδας του και όλα αυτά τα μετατρέπει σε μια ζωντανή συμφωνική γιορτή. Την ορχήστρα νέων της Ρουμανίας διευθύνει ο Κριστιάν Μαντάλ.

0: Η Ορχήστρα Νέων της Ρουμανίας, υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μαντάλ, ερμήνευσε την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα στην ολότητά της. Φέτος το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε αρκετά με τη μουσική δωματίου. Ο Johann Wolfgang von Goethe περιέγραψε τη μουσική δωματίου και συγκεκριμένα αναφερόμενος στο κουαρτέτο εγχόρδων ως τέσσερις λογικοί άνθρωποι που συνομιλούν. Αυτό το παράδειγμα συνομιλίας, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα όργανο εισάγει μια μελωδία ή ένα μοτίβο και στη συνέχεια άλλα όργανα ανταποκρίνονται με έναν παρόμοιο τρόπο ή μοτίβο, ήταν ένα νήμα που υφαίνεται στην ιστορία της μουσικής δωματίου από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Δεν θα μπω σε ιστορικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, απλά θα αναφέρω ότι ο Joseph Haydn πιστώνεται γενικά για τη δημιουργία της σύγχρονης μορφής της μουσικής δωματίου όπως την ξέρουμε. Εννοείται βέβαια ότι δεν ήταν ο μόνος συνθέτης που ανέπτυξε νέους τρόπους μουσικής δωματίου. Πριν από τον Haydn, πολλοί συνθέτες πειραματίζονταν ήδη με νέες φόρμες. Και για του λόγου του αληθές, από το έργο του Ignaz Holzbauer, Chamber Works, θα ακούσουμε το Quintet σε C ηφεσιμίζωνα νούμερο 2 για φορτεπιάνο, φλάουτο, βιολί, βιόλα και τσέλο. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε, τρίτο, μενουέτο τρίο con variazioni. Παίζει η Καμεράτα Κέλν. Σαμπίν Μπαρέρ πιάνο, Καρλ Κάιζερ φλάουτο, Σαμπίν Λιέρ βιολί, Ίνγκεμπορ Σίρερ βιόλα και Ράινερ Ζίπερλινγκ τσέλο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Χολτσμπάουερ γεννήθηκε στη Βιέννη. Τον πρόριζαν για να σπουδάσει μάλιστα δικηγόρος, αλλά τον κέρδισε η μουσική. Έγραψε αρκετές όπερες και ορχιστρικά έργα. Πέθανε στο Μάνχαϊμ έχοντας χάσει εντελώς την ακοή του. Αλλά αρκετά είπαμε, Quintet σε C ηφεσιμίζωνα νούμερο 2. Απολαύστε το.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο για την εκπομπή μας θα είναι ο Franz Javier Richter, τραγουδιστής, βιολιστής, συνθέτης, θεωρητικός και διευθυντής ορχήστρας. Πέρασε τη ζωή του στην Αυστρία και αργότερα στο Μάινχαϊμ και στο Στρασβούργο. Ίσως ο πιο παραδοσιακός συνθέτης της πρώτης γενιάς της λεγόμενης σχολής του Μάινχαϊμ. Έγραψε κυρίως συμφωνίες, έργα μουσικής δωματίου και εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα θα ακούσουμε τη σονάτα νούμερο 3 σε λαελάσσονα και θα πούμε τα μέρη πρώτο αντάντε αφετουόζο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο φουγκάτο. Ερμηνεύουν Παολίνα Φρέντ, φλάουτο, Χάιντι Πελτονιέμι, τσέλο και Άπο Χάκινεν, χάρψικορτ.

Φυσικά, δεν θα ήταν δυνατόν να μην αναφερθούμε σήμερα στον Joseph Haydn, οι συνθέσεις του οποίου θα μας απασχολήσουν αρκετά αυτό το καλοκαίρι. String Quartet, όπως ένα, νούμερο 5, σε σύμφωση μείζωνα. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε, τρίτο αλέγκρο μόλτο. Ερμηνεύει το Kodaly Quartet.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Νικηφόρος Βρετάκος. Προσκλητήριο. Κοιτάξτε αυτή τη θάλασσα που δίχως αχτύλα μποκοπά και αυτού του δέντρου το λύγισμα με πόση εμπιστοσύνη δεν κρέμεται στον άνεμο. Κοιτάξτε τα ράμφη των πουλιών που ακινητούνε το μεσημέρι, τους σχισμένους βράχους. Ασύγκριτη είναι η μέρα που από το βάθος με κυκλικές υψώνει παρελάσεις και απέραντος ο κόσμος. Σηκωθείτε, η θάλασσα ανεβαίνει στην αυλή μας και ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας. Πάνω από το δροσερό και ήσυχο κύμα ξαναγυρίζει η άνοιξη. Τα γέρη πηδά από τις χαραυγές στη ρόδινη άχνα σε όλη τη γη. Τα μέτωπα αναπνέουν και ανθίζουν τα χαμόγελα που πλέκουν το μέλλον της ζωής. Αγαπηθείτε. Γιατί, αδελφοί, να κάνουμε τις νύχτες στοχαστικές, τις μέρες να βαραίνουν από τη μελαγχολία τους, τραβηγμένες των θαλασσών τις άκρες. Τι στοιχίζει στα ειδόνι το τραγούδι και η ευγένεια στην πρωινή βροχή. Αγαπηθείτε. Ας κλείσουμε και εμείς τον προορισμό μας, καθώς αυτός ο ήλιος εκεί πάνω. Ας φύγουμε ανεβαίνοντας. Και τέλος, ας κάμψουμε τα σύνορα του κόσμου, καθώς εκείνος, μαναμένα ρόδα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια fstival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι στο ξεκίνημα σήμερα η Μοντσεράτ Καμπαγέ από τους παλιάτσους του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τη Μονσεράτ Καμπαγέ από τους Παλιάτσους σήμερα και μένουμε στην Ιταλία για να ακούσουμε τη μουσική του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, ενός συνθέτη που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός και έζησε από το 1682 μέχρι το 1732. Ήταν ένας μουσικός που έπαιζε κατά κύριο λόγο μαντολίνο και θεόρβη και μάλιστα ήταν ο πρώτος που έγραψε ένα βιβλίο για το πώς παίζεται το μαντολίνο, ένα θεωρητικό βιβλίο. Έγραψε αρκετές όπερες, 16, έγραψε και 9 ορατόρια, έγραψε γενικά έργα για το θέατρο, καντάτες και διάφορα άλλα έργα ακόμη, όμως έγραψε και κάποια έργα που είχαν να κάνουν με τα όργανα, κάποια ορχιστρικά έργα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό που ακολουθεί τώρα και σχετίζεται με το καρναβάλι της Βενετίας του 1723.

Η μουσική λοιπόν του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, σε ένα από τα λίγα του έργα τα οποία δεν είχαν φωνές, τα οποία δεν ήταν καντάτες, η ορατόρια 50 καντάτες παρακαλώ, και πολλές όπερες, 16 όπερες. Αλλά εδώ ένα από τα έργα του που ήταν γραμμένο για το καρναβάλι, ένας συνθέτης που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ιταλία και στην Φλωρεντία όπου και γεννήθηκε. Σε μια ταραντέλα πηγαίνουμε τώρα, κατεβαίνοντας έτσι προς τον νότο της Ιταλίας. Το σύνολο Ναρπετζάτα, η Κριστίνα Πλούχαρ και ένας εξαιρετικός δίσκος όπου τραγουδούσε η Λουτσίλα Γκαλεάτσι και ο Μάρκο Μπίσλεϊ και βεβαίως έπαιζε κλαρινέτο εκείνος ο πολύ αγαπητός μας κλαρινετίστας ο Ιταλός.

Η Κριστίνα Πλούχα λοιπόν με το σύνολο Λαρπετζάτα, η φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζιο που δεν τον ακούσαμε να... Η Κριστίνα Πλούχα λοιπόν με το σύνολο Λαρπετζάτα, η φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζιο που

Ο Ρενό Γκαρσία Φόντς λοιπόν και η βαλσερία του, αυτός ο Γάλλος σπουδαίος κοντραμπασίστας, ο οποίος έχει κλασική παιδεία και ο οποίος στην πραγματικότητα δεν παίζει ένα τετράχορδο κοντραμπάσο όπως οι περισσότεροι, αλλά παίζει ένα πεντάχορδο κοντραμπάσο, το οποίο δημιουργεί αυτό το πολύ ιδιαίτερο ήχο, βάζοντας έτσι και λίγα περισσότερα πρίμα, οδηγώντας το προς το τσέλο, προς τις νότες του τσέλου από τη μέση και μετά. Ένας εξαιρετικός κοντραμπασίστας και ένας εξαιρετικός ακορντεονίστας στον συγκεκριμένο δίσκο του Ρενό Γκαρσία Φόντς που λέγεται La Lina del Sur, που ενώ έχει την εντύπωση ότι είναι ο Ρισάρ Γκαλιανό, δεν είναι, έχει πολλές επιρροές στο παίξιμό του ο Ντέιβιντ Βενιτούτσι από τον Ρισάρ Γκαλιανό, αλλά επειδή ακριβώς

Ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, ήρθε ο Γκαλιανό στο μυαλό μου. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτόν τον σπουδαίο ακορντεονίστα σε μια δική του σύνθεση. Το Βάλτς της Μαργκό. Έχουμε το ακορντεόν του και μια ορχήστρα που αποτελείται από έγχορδα.

Ρισάρ Γκαλιανό λοιπόν και το βάλτς της Μαργκό στην προκειμένη περίπτωση, ένα πολύ όμορφο βάλτς και ένας σπουδαίος ακορντεονίστας από τη Γαλλία, ο Ρισάρ Γκαλιανό. Ένα τραγούδι τώρα που έρχεται από την Ελλάδα και ανήκει στον Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως το ξέρουμε όταν ασχολείται με την λόγια μουσική, εδώ με τους στίχους του Πάνου Παπαδούκα, με τον οποίο πολύ στενά συνεργάστηκαν, στο «Πόσο λυπάμαι», ένα τραγούδι που τόσο όμορφα τραγούδησε η Σοφία Βέμπο.

Η Σοφία Βέμπο λοιπόν και ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Πάνου Παπαδούκα από τα πολύ αγαπητά στην εποχή του, συγκεκριμένη ηχογράφηση του 1939. Λοιπόν, είχαμε ακούσει άλλο ένα βάλς την προηγούμενη εβδομάδα, εντελώς διαφορετικό από αυτό που προηγήθηκε και εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς, ολοκένουργιο, ανήκει στον Γρηγόρη Πολύζο και το δίσκο του Dream Maurice, που είναι ο πρώτος στον οποίο έρχεται με ορχιστρικά κομμάτια, τον είχαμε συνθήσει ως τραγουδοποιό. Ακούσαμε κάποια στιγμή και την προηγούμενη εβδομάδα το πολύ όμορφο βάλς του ανεκπλήρωτου και θέλω σήμερα να το ξανακούσουμε.

Αυτό ήταν το βάσο του ανεκπλήρωτου λοιπόν, του Γρηγόρη Πολύζου, από το δίσκο του που λέγεται Dreamories, βάζοντας και το όνειρο και την ανάμνηση μέσα σε μία λέξη. Ο τραγουδοποιός μέχρι τώρα, όπως το ξέραμε, αλλά με σπουδές που έρχονται και από την λόγια μουσική και που εδώ κάνει, θα λέγαμε, ένα ντεμπούτο δισκογραφικό, τουλάχιστον στα μη τραγούδια του, σε έναν καινούριο κόσμο στον οποίο τα πάει εξαιρετικά. Και μια που είμαστε εδώ στα δικά μας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα εξαιρετικό τραγούδι, ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πολλές φορές και έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε μαζί, την άρνηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιώργου Σεφέρη, όπως την τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης από εκείνο το δίσκο που είχε κάνει με τον Τάσο Καρακατσάνη στο πιάνο και που περιλαμβάνει μόνο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Η φωνή λοιπόν του Χριστόφορου Σταμπόγλη και ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Εκεί και με το πιάνο του Τάσου Χαρακατσάνη, αυτό το πολύ όμορφο δίσκο Μίκης Θεοδωράκης από τη φωνή του Χριστόφορου Σταμπόγλη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 από την Λύρα, αφού με ρωτάτε για το δίσκο αυτό, και περιλαμβάνει 18 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με αυτή την λόγια οπτική που τα τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Στη λόγια μουσική της Ελλάδας, αλλά αρκετά πιο πίσω στο χρόνο, στο 1907, για την γιορτή του Γιώργιου Λαμπελέτ, ενός χαρακτήρα έτσι κάπως στιφού, κάπως στεγνού θα έλεγε κανείς. Από την άλλη πλευρά, η γιορτή είναι μια πραγματική γιορτή όμως. Το έργο που ακούμε αμέσως με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, σε μια ηχογράφηση του 1975, με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο στο πόντιουμ.

Η γιορτή λοιπόν του Γιώργιου Λαμπελέτ με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο σήμερα και σε ένα δίσκο που δεν βρίσκει κανείς πλέον αρκετά εύκολα. Δεν ξέρω παρά αν τραγουδό ήταν ο τίτλος του, όπου 19 συνθέτες μελοποίησαν Κωστή Παλαμά, μια ηχογράφηση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα CD που περιλαμβάνει βεβαίως και τα κείμενα και τα ποίηματα του Παλαμά. Ένα από αυτά είναι η Πίκρα, από τους καημούς της Λιμνοθάλασσας του 1912. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα μάλλον, που μελοποίησε και που τραγουδάει ο Φίβος Δεδιβοριάς.

Η ποίηση λοιπόν του Κωστή Παλαμά και η μουσική, η μελοποίηση από τον Φίβο Δελιβοριά σε ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το μοναδικό δίσκο με τον τίτλο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ, 19 συνθέτες μελοποιούν Παλαμά» που κυκλοφόρησε από το ΕΚΠΑ πίσω στο 2004 συνέβη αυτό. Θα αποχαιρετήσουμε την Ελλάδα με ένα κομμάτι, μια σύνθεση του Σωκράτη Συνόπουλου που υπάρχει στο δίσκο του 8 Winds που κυκλοφόρησε από την ECM την 21η Μαρτίου.

21 Μαρτίου από τον Σοκράτη Συνόπουλο και το 8 Winds, το δίσκο αυτό τον εξαιρετικό για την ECM, έχει και επόμενο επίσης πολύ καλός δίσκος για την ECM, ένας σπουδαίος μουσικός για την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε τώρα στην Αγγλία για ένα τραγούδι του Hind Wood, το Love's Garden of Roses. Εδώ είναι ο Σερ Τόμας Άλεν, ο βαρύτονος, με τον Μάλκομ Μαρτινό στο πιάνο.

Love's Garden of Roses, ένα τραγούδι του Hind Wood με τον Sir Thomas Allen, τον βαρύτονο, αλλά αρκετά γνωστό κι αυτό. Αλλά το πιο γνωστό από τα τραγούδια του Hind Wood είναι οπωσδήποτε το Roses of Picardy, ένα τραγούδι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς θα ακούσουμε την ορχιστρική του εκδοχή, έτσι όπως ο Ernest Tomlinson οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας.

η ορχιστρική εκδοχή ενός πολύ αγαπητού τραγουδιού για την Αγγλία, του Rhodes of Picardy, έτσι όπως το είχε γράψει ο Χάιν Γουντ για την ορχήστρα. Είναι δική του η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και ένα τραγούδι παραδοσιακό τώρα, έτσι όπως θέλει να το τραγουδήσει, μεγάλη πια σε ηλικία, αλλά πάντα πολύ δυναμική, η Σίρλεϊ Κόλινς.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλεϊ Κόλινς, μια φιγούρα σπουδαία για την folk μουσική της Βρετανίας. Από πολύ νέα, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να τραγουδάει. Θα πάμε τώρα στην Αμερική για να συναντήσουμε δύο μουσικούς που συναντήθηκαν το 1978 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που σπούδαζαν μουσική, ο Στίβ Κόλτερ και ο Χάρις Μουρ. Ο πρώτος έπαιζε άρπα και φλάουτο ντόλτσε και ο δεύτερος έπαιζε ντάλτσιμερ και στη συνέχεια δημιούργησαν ένα σχήμα, τους Northern Lights, με τους οποίους οδηγήθηκαν περισσότερο σε ήχους που είχαν να κάνουν με την κέλτικη, την ιρλανδέζικη μουσική, και ανάμεσα στους συνθέτες που αγάπησαν ιδιαίτερα βεβαίως σε αυτή τη διαδρομή, αφού ειδικά ο Κόλτερ έπαιζε και άρπα, ήταν ο Τάρλο Κάρολαν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, η σύνθεση που θα ακούσουμε, έχει τίτλο Carolans Ramble του Κάσελ και χρησιμοποιεί δύο συνθέτησεις του Τάρλο Κάρολαν σε μια προσωπική διασκευή δύο μουσικών που, και ωραία, το σημειώσουμε αυτό, έρχονται από την Αμερική.

ένα ντουέτο από την Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση οι Northern Lights, οι οποίοι ασχολήθηκαν με δύο συνθέσεις, τις οποίες ένωσαν σε μία, του Τάρλο Κάρολαν, του συνθέτη από την Ιρλανδία, ο οποίος βεβαίως ενσωμάτωσε στη δική του μουσική στοιχεία της παράδοσης που βρήκε στον τόπο του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διαφορετικό σύνολο, το οποίο τον περισσότερο καιρό ζει και εργάζεται στη Γαλλία, τους Le Concert de l'Hostel Dieu, που και αυτοί παίρνουν μια σύνθεση του Τάρλο Κάρολαν, που έχει πολλά παραδοσιακά στοιχεία, και την παρουσιάζουν με έναν δικό τους, απόλυτα δικό τους τρόπο. Τιμής Μακντέρμοντ.

ένα τραγούδι του Τάρλο Κάρολαν, την Miss McDermott, η οποία βασίζεται σε σχήματα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της Ιρλανδίας, και τραγούδι του Τάρλο Κάρολαν, την Miss McDermott, η οποία βασίζεται σε σχήματα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της

Henry Purcell λοιπόν εδώ από τη φωνή της Carolyn Sampson και ένα μικρό σύνολο στο οποίο συμμετέχει και η Elizabeth Kenny στο Λαούτο και την Θεόρβη, μια σπουδαία μουσικός από την Βρετανία, και ο Λόρες Κάμινγκς και αυτός ένας σπουδαίος Βρετανός μουσικός στο τσέμπαλο στην προκειμένη περίπτωση. Θα ταξιδέψουμε τώρα στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στη Δρέσδη για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Wilhelm Futsheim, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο οποίος έζησε ολόκληρη τη ζωή του στη Δρέσδη, ήταν μαθητής μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής στη Δρέσδη, του Heinrich Schütz, και κατά κύριο λόγο ο Futsheim, και όχι ο Schütz βέβαια, έπαιξε βιολί και ήταν ο σημαντικότερος βιολονίστας εκείνης της εποχής, όχι μόνο στη Δρέσδη, γιατί η Δρέσδη ήταν το κέντρο στην πραγματικότητα της παραγωγής μουσικής στην Γερμανία εκείνη την εποχή, στην ουσία ολόκληρης της Γερμανίας. Ο Futsheim έζησε από το 1635 μέχρι το 1682, και για να πάρουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, μιλάμε περίπου για το 1660-65-70. Σήμερα θα ακούσουμε μια σουίτα, η οποία μάλιστα είναι και τολμηρή, του Futsheim, γιατί τελειώνει με μια ζήξη στο τέλος, η οποία δεν συνηθιζόταν ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Η εξαιρετική ερμηνεία εδώ λοιπόν από ένα σύνολο που έχει το όνομα Larpa Festante, και ο διευθυντής του και ιδρυτής του είναι ο Christoph Hesse. Σουίτα λοιπόν για 5 φωνές σε Σι ελάσσονα του Johann Wilhelm Futsheim.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, αλλά είναι εξαιρετικός, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ολόκληρη τη ζωή του πιο σωστά, στη Δρέσδη, κατά κύριο λόγο παίζοντας βιολί, ο Johann Wilhelm Futzheim. Και ακούσαμε την σουίτα του για 5 φωνές σε Si Ελάσσονα, με το σύνολο Larpa Festante υπό τη διεύθυνση του Christoph Hesse. Άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο Girolamo Frescobaldi. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά από τα έργα του είναι έργα που έχουν να κάνουν με τα πληκτροφόρα και συχνά ως solo όργανο. Εδώ έχουμε μία άρια και έχουμε τη φωνή του Marco Bisley με το σύνολο Accordone.

Τσιρόλαμο Φρεσκομπάλδι λοιπόν ερμήνευσε εδώ ο Μάρκο Μπίσλεϊ μαζί με το σύνολο Ακορντόνε. Και θα μείνουμε έτσι στη Μεσόγειο για να ακούσουμε τη μουσική του Ισπανού συνθέτη Γάσπαρ Σανθ. Κι άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά. Και εδώ έχουμε κιθάρα από τον Ζαβιέ Ντίας Λατόρε και κρουστά από τον Πέτρο Εστέβαν.

Η μουσική του Γασπάρ Σανς με έναν εξαιρετικό κιθαριστή, τον Ζαβιέ Δίας Λατόρε που έρχεται από την Ισπανία και τον Πέντρο Εστέβαν επίσης Ισπανός, ένας εξαιρετικός μουσικός των κρουστών. Θα μείνουμε στη μουσική του Σανς, του Γασπάρ Σανς, αλλά θα αλλάξουμε εντελώς ηχόχρωμα για να ακούσουμε έναν κιθαρίστα που έρχεται από την νέα εποχή, έναν ηλεκτρικό κιθαρίστα, τον Γιάν Άκερμαν, ο οποίος είναι Ολλανδός. Σε έναν σπουδαίο δίσκο που λέγεται Αραγχουέ, μάλιστα, και κυκλοφόρησε το 1978, στο οποίο περιλαμβάνεται ως πιο γνωστό το Adagio από το κονσέρτο του Αραγχουέθ του Ροντρίγο, υπάρχει και μια σύνθεση του Γασπάρ Σανς που δοκιμάζει με την κιθάρα του και με την πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν, ένας σπουδαίος ενορχιστρωτής, ένα έργο για σύμφωνική ορχήστρα και κιθάρα. Το έργο του Σανς που θα ακούσουμε αμέσως είναι η Εσπανολέτα.

Γεννημένος το 1946 ο Γιάν Άικερμαν, ο κιθαρίστας από την Ολλανδία, που εδώ ερμήνευσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, διόλου λόγιο στην πραγματικότητα, αλλά με εξαιρετική σαφήνεια, Γασπάρ Σάνθ την σπανολέτα, με την πολύ ιδιαίτερη, όπως πάντα, ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν για συμφωνική ορχήστρα. Ένας μουσικός επίσης, αυτή τη φορά πιανίστας, όχι κιθαρίστας, αλλά με έναν πολύ συγγενικό, θα έλεγα, ήχο και περισσότερο μια συγγενική οπτική της μουσικής, από τα δικά μας μέρη, ο Σταύρος Λάντσιας και το «Ταξίδι μιας νότας».

Με τη μουσική του Σταύρου Λάντσια φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, έρχεται η Μαρία Χατζάρα και το ένθετό της για τη γλώσσα, έρχεται ο Πάρης Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έντεχνος λόγος.
1: Στίχοι σαν αργυρές κλωστές, δεμένες στα καμπανάκια των άστρων.
0: Ένα απόσπασμα από ποίημα του Χαλίλ Κιμπράν. Η φωνή ενός ποιητή, μέρος τρίτο. Είσαι αδελφός μου επειδή είσαι άνθρωπος. Και είμαστε και οι δύο παιδιά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Είμαστε ίσοι και φτιαγμένοι από την ίδια γη. Σύντροφός μου είσαι εδώ στο μονοπάτι της ζωής και βοήθειά μου στην κατανόηση της έννοιας της κρυμμένης αλήθειας. Είσαι άνθρωπος και αυτό αρκεί για να σ' αγαπώ σαν αδελφό. Μπορείς να μιλάς για μένα όπως θέλεις, γιατί το αύριο θα σε πάρει μακριά και θα χρησιμοποιήσει τον λόγο σου ως αποδεικτικό στοιχείο για την κρίση του και θα λάβεις δικαιοσύνη. Μπορείς να μου στερήσεις ό,τι κατέχω, γιατί η απληστία μου υποκίνησε τη συσσόρευση πλούτου και δικαιούσε να πάρεις τη μοίρα μου αν σε ικανοποιεί. Μπορείς να μου κάνεις ό,τι επιθυμείς, αλλά δεν θα μπορέσεις να αγγίξεις την αλήθεια μου. Μπορείς να χύσεις το αίμα μου και να κάψεις το σώμα μου, αλλά δεν μπορείς να σκοτώσεις ή να βλάψεις το πνεύμα μου. Μπορείς να δέσεις τα χέρια μου με αλυσίδες και τα πόδια μου με δεσμά και να με βάλεις στη σκοτεινή φυλακή, αλλά δεν θα υποδουλώσεις τη σκέψη μου, γιατί είναι ελεύθερη σαν το αεράκι στον διάπλατο ουρανό. Είσαι ο αδελφός μου και σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ να προσκυνάς στην εκκλησιά σου, να γονατίζεις στο ναό σου και να προσεύχεσαι στο τζαμί σου. Εσύ, εγώ και όλοι είμαστε παιδιά μιας θρησκείας, γιατί τα ποικίλα μονοπάτια της θρησκείας δεν είναι παρά τα δάχτυλα του στοργικού χεριού του υπέρτατου όντος. Προς όλους απλωμένο, σε όλους προσφέροντας την πληρότητα του πνεύματος, όλους ανυπομονώντας να τους δεχτεί. Σ' αγαπώ για την αλήθεια σου που πηγάζει από τη γνώση σου, εκείνη την αλήθεια που δεν μπορώ να δω λόγω της αγνοιάς μου, αλλά τη σέβομαι ως κάτι θεϊκό, γιατί είναι η πράξη του πνεύματος. Η αλήθεια σου θα συναντήσει την αλήθεια μου στον κόσμο που έρχεται και θα αναμειχθούν μεταξύ τους όπως το άρωμα των λουλουδιών και θα γίνουν μία ολόκληρη και αέναη αλήθεια που θα διατηρείται και θα ζει στην αιωνιότητα της αγάπης και της ομορφιάς. Σ' αγαπώ γιατί είσαι αδύναμος μπροστά στον ισχυρό δυνάστη και φτωχός μπροστά στον άπλιστο πλούσιο. Γι' αυτούς τους λόγους χύνω δάκρυα και σε παρηγορώ. Και πίσω από τα δάκρυά μου σε βλέπω στην αγκαλιά της δικαιοσύνης. Να χαμογελάς και να συγχωρείς τους διώκτες σου. Είσαι αδελφός μου

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πειραιώς 260 παρουσιάζεται το έργο «The Child» της Ναγκ Μεσαμινή, σε σκηνοθεσία Αφσαχέν Μαχιάν. Μια βαθιά ανθρώπινη παράσταση που φωτίζει τη μνήμη, την απώλεια και την παιδική ηλικία μέσα από τη σύγχρονη περσική δραματουργία, σε μια σκηνική εμπειρία γεμάτη ευαισθησία και εσωτερική ένταση. Στο Άμαν Ζώε, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την έκθεση «Life Circles», ένα εικαστικό ταξίδι γύρω από το χρόνο, τη φύση και τη μεταμόρφωση, όπου διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές συνομιλούν με το τοπίο και το φως της ελληνικής γης. Στην Γκαλερί Καψιώτη παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Συνομιλία με τη θάλασσα». Ζωγραφική, γλυπτική και εικαστικές αφηγήσεις εμπνέονται από το ελληνικό πέλαγος, τη μνήμη του καλοκαιριού και τη διαρκή σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ανάμεσα στα διάφορα σημεία της χριστιανικής θρησκείας, ίσως το πιο σύνθετο ή έστω ένα από τα λιγότερο εύληπτα, είναι η τριαδικότητα του μοναδικού Θεού. Ασφαλώς το σημείο αυτό προϋποθέτει πως κάποιος Θεός, μοναδικός, τριαδικός ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει. Έχει δημιουργήσει τον κόσμο, ενδιαφέρεται ακόμη για όλα τα δημιουργήματά του το ίδιο, δηλαδή με ιδιαίτερη αγάπη σε εκείνα που τον πιστεύουν και τον τιμούν, επηρεάζει τις ζωές τους προ-θανάτου και κρίνει τις ψυχές τους μετά θάνατον, όταν πλέον έχουν διαχωριστεί από το σώμα τους, σύμφωνα με τις άγνωστες βουλές του, που καλό είναι να μην ερευνά κανείς. Μεγάλη κουβέντα, αλλά είμαι και μόνος μου γιατί είναι ραδιόφωνο, οπότε σήμερα δεν θα ασχοληθώ με εκείνον. Όπως άλλωστε και τις υπόλοιπες μέρες. Επίσης, δεν θα ασχοληθώ με τον Υιό του, την δεύτερη του υπόσταση, την ανθρώπινη και ίσως πιο γοητευτική, με την οποία έχω ασχοληθεί εκτενώς στις εκπομπές μου που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια του Ορθόδοξου Πάσχα, αλλά και γενικά, και θα το ξανακάνω. Η ιστορία του Ιησού είναι μια συγκινητική και σε γενικές γραμμές καλογραμμένη ιστορία, με αρκετά ωφέλιμα μέρη από φιλοσοφική σκοπιά, κάποια προβληματικά και σίγουρα αρκετή υπερβολή. Πάντως, ο Ιησούς είναι ένας δικός μας, ένας άνθρωπος, και αυτό είναι ίσως και το νόημα της ιστορίας του. Είναι ο Θεός που ενσαρκώθηκε για να βιώσει την ανθρώπινη κατάσταση από πρώτο χέρι. Λένε. Τι μένει λοιπόν? Το Άγιο Πνεύμα. Μια άειλη μεταέννοια που ως υπόσταση του χριστιανικού Θεού συγκινεύει περισσότερο με τις θρησκείες που ευαγγελίζονται μια μυστήρια δύναμη ή ενέργεια η οποία εμπνέει τον άνθρωπο και τον αναβαθμίζει στην καλύτερη δυνατή του έκφραση. Σύμφωνα με τον χριστιανισμό, το Άγιο Πνεύμα είναι ταυτόχρονα μια ιδέα και ένα θαύμα, κάτι άειλο και κάτι με υπόσταση, κάτι που ενεργεί και κάτι που υπάρχει. Επίσης, είναι ένα λευκό περιστέρι με ανθρώπινη φωνή Θεού. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος.

Οι απόψεις μου σχετικά με τα θρησκευτικά θέματα, παρότι μάλλον προκύπτουν από τον τρόπο που παρουσιάζω στην εκπομπή μου μουσική που έχει κάποια θρησκευτική αφορμή και το κάνω συχνά, σε τελική ανάλυση δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν κανέναν άλλον εκτός από εμένα. Τούτο δοθέντος, σέβομαι ασφαλώς τα ήθη και τα έθιμα όλων των λαών, πόσο μάλλον αυτά που γιορτάζονται στο γεωγραφικό πλάτος και μήκος στο οποίο έτυχε να γεννηθώ και από το οποίο εκπέμπουμε, και τέλος πάντων, σύμφωνα με την επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους, σήμερα γιορτάζεται το Άγιο Πνεύμα. Στο εορταστικότατο αυτό κλίμα, λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε με το πρώτο μέρος, λίγο από την αρχή, λίγο από το τέλος για την ακρίβεια. Veni Creator Spiritus, έρχου Πνεύμα Παράκλητε, Άγιον Πνεύμα, δόρισε τα αγαθά και ζωήν αέναων, από την επική Συμφωνία αριθμός 8 σε μη υφεσιμίζωνα, γνωστή ως Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Στην ζωντανή ηχογράφηση με τα χειροκροτήματα στο τέλος και κάποια βυξήματα στη μέση, μαζί είπανε αυτά, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο Βλαντίμιρ Γιούροφσκι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο ιδιαίτερα φωτισμένος του ήχου ζωοδότης Στέλιος Εφεντάκης. Σήμερα λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος, ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που αφορούν τον εορτασμό και κατόπιν θα επιχειρήσω να προσεγγίσω αυτή την κάπως πολύπλοκη υπόσταση, κατάσταση, έννοια, ούτε καν αυτό δεν είναι σαφές. Πάντως, μεταμουσικής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το δεδομένο, σύμφωνα με το οποίο οι πιθανότητες να ακούτε αυτή την εκπομπή στην ώρα της είναι δραματικά αυξημένες. Στο πλαίσιο του εορτασμού σήμερα στην Ελλάδα είναι αργία για αρκετούς Έλληνες πολίτες. Για ποιους όμως συγκεκριμένα, είναι κάπως θολό. Ας πούμε, στο δημόσιο τομέα είναι αργία, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, οποία έκπληξης δεν είναι, και μετά ανάλογα με τον κλάδο δύναται να υπάρχουν ειδικές σχετικές συμβάσεις. Συγγνώμη. Από θεολογική σκοπιά πάντως, η ιδέα είναι απλή. Παραδοσιακά, η αργία του Αγίου Πνεύματος αφορά τους εργαζόμενους στα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα. Οπότε, εφόσον αυτή τη στιγμή ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τους εργαζόμενους στο ραδιόφωνο.

Πώς μου ήρθε τώρα ή πώς να συνδέεται άραγε το δουλεύοντας στο ορυχείο φτιαρίζοντας το κάρβουνο του Αλέν Τουσέν με τον Λι Ντόρσεϊ. Θα χαρείτε λοιπόν να μάθετε ή να μη διάσετε ενθυμούμενοι πως σήμερα γιορτάζουμε την τιμή και τη δόξα του Αγίου Πνεύματος. Την κάθοδό του στον κόσμο κατά την Πεντηκοστή, κάτι που ως γεγονός δεν το λες, ως συμβάν τέλος πάντων στη χριστιανική παράδοση, εορτάστηκε χθες. Γενικά είναι διήμερος ο εορτασμός αυτός. Και ακόμη την ενέργεια, τη θεότητα και τη συμμετοχή του στο σχέδιο σωτηρίας της ανθρωπότητας. Συνολικά λοιπόν σήμερα γιορτάζεται η πλήρης αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος ως θεϊκό πρόσωπο στην ιστορία της Εκκλησίας και τελικά η γιορτή συμβολίζει τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλους εμάς προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει. Αμήν.

καλλιτεχνική διευθύντρια του συγκροτήματος Sequentia, Barbara Thornton, μας ερμηνεύσε το αντίφωνο «Το Άγιο Πνεύμα, ζωντανό και ζωογόνο, η ζωή που είναι ό,τι βρίσκεται σε κίνηση», της Hildegard του Bingen. Παρότι η ιστορία του ξεκινά πολύ παλαιότερα, μαθαίνουμε πως το Άγιο Πνεύμα έκανε την σημαντικότερη, λαμπρότερη και πλέον απροκάλυπτη εμφάνισή του την ημέρα που πλέον γιορτάζουμε ως Πεντηκοστή. Η γιορτή αυτή ήταν χθες, πάντα Κυριακή, που εκπομπή δεν έχω, άρα θα σας τα πω σήμερα. Το καιρό εκείνο, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού, 11 άντρες και λίγες ψυχές ακόμη, πλέον χωρίς τον ηγέτη τους, φοβισμένοι, κλεισμένοι στο ίδιο εκείνο δωμάτιο που κάποτε ήταν μαζί του, προσεύχονταν. Οι μαθητές του Ιησού περίμεναν κάτι, αλλά δεν ήξεραν τι. Και τότε ακούστηκε ένας ήχος. Ένας ήχος απόκοσμος. Ήταν σαν άνεμος δυνατός, πνοή βιαίας που φυσούσε με μανία και γέμιζε όλο το χώρο. Οι μαθητές σηκώθηκαν αναστατωμένοι, κοίταζαν γύρω τους, αλλά δεν έβλεπαν τίποτε. Ώσπου φλόγες σαν πύρινες γλώσσες εμφανίστηκαν από το πουθενά και στάθηκαν επάνω τους μία σε κάθε έναν από τους μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν να τις αγγίξουν, ήταν και εκείνη η ιστορία με το Θωμά, σου λέει, μην έχουμε πάλι ιστορίες, μα τις ένιωθαν για αληθινές. Και τότε οι μαθητές άρχισαν να μιλούν, αλλά να μιλούν σε όλες τις γλώσσες όλων των λαών του κόσμου. Στην Ιδουμαϊκή, στην Παρθική, στην Ελαμαϊκή, στην Γέζ, στην Ούρντου, στην Ιρλανδική Γκαέλικ, στην Κουένια, στην C++. Βαβέλ νούμερο 2 είχε γίνει. Αλλά αυτή τη φορά συνεννοούνταν. Prison cold in ancient ain't usual. You're the cold.

Κάποτε ο Αντριάνο Τσελεντάνο τρόλαρε τους συντοπίτες του Ιταλούς, σατιρίζοντας την Αμερικανομανία τους με το prison call in Nancy Nine Cusol, που δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, όπως και κανένας από τους στίχους του. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτε και αυτό ήταν το νόημα. Πίσω στην Πεντηκοστή, δηλαδή χθες, τα είπα πριν, να προσέχατε, κάποιοι άσχετοι κομπάρσοι από έξω από το δρόμο άκουσαν τους μαθητές του Ιησού που μιλούσαν όλες τις γλώσσες, δεν είχε και πόρτες, κάτι κουρελούδες κρεμούσανε, και είπαν: «Μα τι γίνεται εκεί μέσα? Δεν είναι όλοι αυτοί Γαλιλαίοι? Πώς και μιλούν τη γλώσσα μου?» Που σημαίνει πως όποιος τους άκουγε από εκεί και τούδε, τους καταλάβαινε στη δική του τη λαλιά, λες και είχε ρυθμίσει το όντιο στο επεισόδιο του σίριαλ. Κάποιος βρήκε την ευκαιρία να χωρατέψει. «Γεμάτη θα είναι», λέει, «με γλυκό κρασί». Και τότε ο Σίμων, ο Κυφάς, αυτός που λέμε Πέτρο, σηκώθηκε, από το οποίο συμπεραίνουμε πως όλα αυτά έγιναν ενώ καθόντουσαν, και είπε: «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι μέθη. Είναι εκπλήρωση». Όσα είπε ο προφήτης Ιωήλ, ένας Ελλάσσον προφήτης μαθαίνουμε, που όμως προείδε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος και αποκαλείται προφήτης της Πεντηκοστής. Άρα γιατί Ελλάσσον, τι τους έκανε? «Τώρα συμβαίνουν. Ο Θεός παράκλητος, υπό ορατή μορφή, γλωσσών ως υπηρός. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και δίδου αυτής αποφθέγγεσθε επί πάσαν σάρκαν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, υπερνικώντας το εμπόδιο της γλωσσικής και οποιασδήποτε άλλης διαφοράς».

Ο Μαρκ Μινκόφσκι δίφθινε την Άννα Μαρία Λαμπίν, τον Ομπροζίν Μπρέ, τον Στάνισλας Ντε Μπαρμπεράκ, τον Νόρμαν Πάτσκε και το μουσικό σύνολο «Η Μουσική του Λούβρου» στο «Ιεσού Χριστέ, κουμ σάντο σπίριτου». Ιησού Χριστέ με το Άγιο Πνεύμα από την μεγάλη λειτουργία σε ντο ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart. Αυτό λοιπόν ήταν το υποτιθέμενο συμβάν σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων που γιορτάζεται κάθε χθες την Πεντηκοστή και αποτελεί σπάνια εμφάνιση του Θεού ως υπτάμενες πύρινες γλώσσες, δηλαδή ως Άγιο Πνεύμα. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευαγγέλιο του Πνεύματος, ο Παράκλητος, που είναι μια άλλη ωραία λέξη για το Άγιο Πνεύμα και σημαίνει μεσολαβητής ή καλύτερα συμπαραστάτης, μεταμόρφωσε τους αγράμματους μαθητές σε νέες δυναμικές προσωπικότητες, διάβασα κάπου, σίγουρα καλύτερα από κάποιο σενάριο αυτοβελτίωσης και ουσιαστικά τότε ήταν που οι μαθητές έγιναν Απόστολοι και οι πιστοί του Χριστιανισμού Εκκλησία.

Πιθύνιος πιστός, ο Andrew John Hozier Byrne στην εκκλησία της Καλίστου μας τραγούδισε την επιτυχία που τον έκανε ευρέως γνωστό «Take me to church», «Πάρε με στην εκκλησία». Διφορούμενο. Ταύτη ήτο λοιπόν η πλέον απροκάλυπτη εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, που όμως υπάρχει σε όλη τη χριστιανική ιστορία από τη γένεση παρακαλώ και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος μέχρι τη βάπτιση του Ιησού, μέχρι την αποκάλυψη του Ιωάννη, όπως είχαμε έλειπε. Στη βάπτιση του Ιησού, μάλιστα, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται με το διασημότερο ίσως σκιν του ως περιστέρι. «Ιδού, νεόχθησαν οι ουρανοί και είδεν Πνεύμα Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν».

0: Αχ, περιστεράκι μου, μην κλαις. Οι πέτρες που πάνω τους βαδίζουμε ποτέ δεν θα νιώσουν την αγάπη μας. Ο Ρολάντο Βιαζόν, με τη συνοδεία του μουσικού συνόλου Solist Bolívar, ερμήνευσε το διάσημο τραγούδι του Tomás Méndez Sosa, Κουκρουκουκού Παλώμα, το οποίο, αν δεν γνωρίζει κάποιος την ιστορία του, όπως εγώ κάποτε, μπορεί εύκολα να το προσπεράσει ως ένα χαριτωμένο, ίσως και αστείο, μεξικάνικο τραγούδι. Δεν είναι. Αυτά σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση. Τι είναι όμως τελικά το Άγιο Πνεύμα, θα αναρωτιέστε ακόμη το δίχως άλλο. Ή και όχι. Πάντως, εγώ θα μοιραστώ μαζί σας αυτά που έμαθα, που έχουν ίσως λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από τις φλόγες και τα πουλιά. Οπότε, φίλοι ακροατές, αρχίζει η φιλοσοφία.
1: Hey, man, your camp was a real piss, and it was very, really stable. I digger was a boozy beggar.

0: pissed. I love you, little thing about a bugger when he's pissed.
1: Οι Monty Python μας τραγούδησαν το τραγούδι των φιλόσοφων του Bruce. Αναζητήστε τους στίχους που είναι αστεί ή θα σας τους πω εγώ κάποια άλλη στιγμή. Πάντως σήμερα σας λέω για το Άγιο Πνεύμα που είναι πολύ λιγότερο αστείο, όπως και οτιδήποτε θρησκευτικό. Ο ιερέας και θεολόγος, αλλά τελικά κυρίως φιλόσοφος Τόμας Ακουίνας, που εμείς τον λέμε Θωμά Ακινάτη, γιατί τέτοιοι είμαστε, ενσωμάτωσε τη χριστιανική θεώρηση με ένα μάλλον αριστοτελικό φιλοσοφικό σύστημα, σκέφτηκε και είπε πως το Άγιο Πνεύμα είναι η εκπόρευση της θεϊκής αγάπης. Το πνεύμα είναι η θεία χάρη που τελειοποιεί τη διάνοια και τη βούληση. Η διάθεση, καταλαβαίνω εγώ, να θέλει κανείς να σκέφτεται και να πράττει. Ναι, θα μπορούσε αυτό να είναι η αγάπη.

Ο Ίγκορ Λέβιτ μας ερμηνεύσε το όνειρο αγάπης του Φραντς Λίστ. Ο σημαντικός φιλόσοφος Γκέωργ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγγελ, που είχε σπουδάσει πολύ και θεολογία, διατύπωσε μια ωραία, αν και κάπως ποιητική κατά τη γνώμη μου, σκέψη. Έλεγε πως το Άγιο Πνεύμα στην πραγματικότητα είναι η απόλυτη συνείδηση που εξελίσσεται στην ιστορία και στον πολιτισμό. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια ιστορία που συνειδητοποιεί τον εαυτό της μέσα από τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη. Σύμφωνα με τον Χέγγελ, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι αιών. Είναι μια δυναμική εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης προς το αληθινό. Η διάθεση, λοιπόν, ίσως, να θέλει κανείς να καταλαβαίνει όχι αυτό που φαντάζεται, αλλά αυτό που όντως συμβαίνει.

Ο Μάρα Υπεράγια μας ερμηνεύσε την ένατη παραλλαγή από τις παραλλαγές Goldberg του Johann Sebastian Bach. Ο φιλόσοφος και ψυχοπαθολόγος Carl Jaspers, εκείνος που αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυκλοφόρησε το περίφημο δοκίμιο «Το ζήτημα της γερμανικής ενοχής», πράγμα πολύ ζώρικο και προχωρημένο για γερμανό διανοούμενο, έστω και για αντιναζιστή, δεν είπε για το Άγιο Πνεύμα ακριβώς, αλλά μίλησε εκτενώς για το πνεύμα με τρόπο βαθύ, ίσως και κάπως μεταφυσικό, οπότε συμπεριέλαβα τη σκέψη του. Το ακατανόητο βάθος του πνεύματος εκδηλώνεται όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το οριακό. Δηλαδή, σε στιγμές υπαρξιακής κρίσης ή μπροστά σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, αυτό που κάποιοι αποκαλούν θαύμα, όταν ο άνθρωπος ανοίγεται σε κάτι που δεν μπορεί να ερμηνεύσει, αλλά νιώθει. Αυτό, συμβολικά, είναι το πνεύμα.

Η Καρολίν Σο, η Πέτρα Χέιντεν και η Σουζάνα Χόφς τραγούδησαν μια σύνθεση που ονομάζεται «Δοκιμαστήριο» του Θεοντόρ Σαπίρο. Ο σημαντικός ψυχολόγος Καρλ Γιούγκ ερμήνευσε το Άγιο Πνεύμα ως αρχέτυπο της συλλογικής ασυνείδητης νοημοσύνης και της εσωτερικής πνευματικότητας του ανθρώπου. Σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς δεν έχουμε να κάνουμε με μια υπερφυσική οντότητα, αλλά με μια ψυχική πραγματικότητα, ένα σύμβολο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα σχήμα που συμβολίζει το δημιουργικό πνεύμα, τη σοφία και την ψυχική ανανέωση.

Βασισμένο σε κομμάτι του Miles Davis, αλλά τόσο αλλαγμένο που τελικά έγινε δικό του, ακούσαμε το Countdown του John Coltrane. Ο Art Taylor στην drums, ο Tommy Flanagan στο πιάνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και στο συναρπαστικό σαξόφωνο ο ίδιος ο Coltrane. Ο Martin Heidegger, ο πρωτοπόρος της υπαρξιακής φιλοσοφίας και της φαινομενολογίας, δεν χρησιμοποιεί το πνεύμα με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά το συνδέει με την ανθρώπινη ύπαρξη και το νοηματικό άνοιγμα του κόσμου. Σύμφωνα με τον Heidegger, το πνεύμα είναι η εσωτερική διάσταση του ανθρώπου που του επιτρέπει να καταλαβαίνει τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα το πώς είναι, το πώς είμαστε, μέσα στον κόσμο. Το πνεύμα συνδέεται με τη γλώσσα, την ιστορία και την αυθεντική υπόσταση, όχι ως κάτι θεϊκό ασφαλώς, αλλά ως πεδίο νοήματος και ύπαρξης. Κάναμε κύκλο? Μάλλον κάναμε.

Οι βιολονίστες Daniel Hope, Lorenza Borani, Lucy Gould, ο Stuart Eaton στη βιολά, η Stefan Maas και Stefan Rath στις θεόρβες και ο Κιος Sorensen στα κρουστά μας ερμήνευσαν τη δεύτερη Ρίτσερ Κάτα του Diego Ortiz. Πού καταλήγουμε? Αφενός στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Αφετέρου στο ότι είτε το πάρουμε θρησκευτικά είτε φιλοσοφικά, αυτό που βρίσκω πως είναι κοινό είναι όχι το τι είναι τελικά το πνεύμα, Άγιο ή μη, αλλά το ότι ως έννοια πυροδοτεί, ακούσατε τι έκανα εδώ, μια πνευματική αναζήτηση. Ο μαθητής γίνεται απόστολος, αποκτά μια αποστολή, ένα λόγο να υπάρχει. Το άτομο γίνεται μέλος μιας ομάδας. Ο πιστός αρχίζει να ερευνά. Υπάρχει άραγε κάτι άλλο που να δίνει νόημα στην ύπαρξη, στην ίδια τη ζωή. Θα βαδίζεις γύρω από πράγματα της φαντασίας. Θα κάνεις κύκλους γύρω από τους λόγους που εξαφανιστήκαν. Θα ξεχάσεις ότι δεν έχει πλέον σημασία. Τότε ίσως με νιώσεις φευγαλέα στον ορίζοντα και αν φωνάξεις, ίσως σ' ακούσω στο βοριά. Και αν τα όρια αντυχήσουν την αγάπη σου για μένα, στείλε μου ένα σήμα, μια καρδιά, και εγώ καλπάζοντας θα επιστρέψω στην τροφιά σου.

Ο Jamie Johnson τραγούδησε το Spirit Rider, τον καβαλάρι πνεύμα του Johnny Cash. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα, η μέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Σας αποχαιρετώ με το gospel Every Time I Feel the Spirit, με την εξαιρετική αδελφή Ροζέτα Θάρπ να νιώθει το πνεύμα, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι μια προσωπική υπόθεση. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. On a mountain, my God spoke. Out of his mouth came.

go to heaven, I said. All

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ζωντανά στις 11. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Τάσος Μπακασιέτας.

Με Κάρλ Μαρία φον Βέμπα ξεκινήσαμε και την όπερα «Ο Ελεύθερος Σκοπευτής», που πρωτοανέβηκε το 1821 στο Βερολίνο. Στη Βοημία, γύρω στο 1650, ο νεαρός κυνηγός Μαξ έχει τη φήμη του καλύτερου σκοπευτή της χώρας. Ωστόσο, στο διαγωνισμό που διεξάγεται, δεν καταφέρνει να χτυπήσει το στόχο του. Μέσα στη θλίψη και την ντροπή του, συμφωνεί με την προτροπή του φθονερού Κάσπαρ να γεμίσει την επόμενη φορά το όπλο του με μαγικές σφαίρες. Αυτό που δεν ξέρει ο Μαξ, ο οποίος σημειωτέων καίγεται να κερδίσει για να μπορέσει να πάρει γυναίκα του την Αγκάτε, την κόρη του αρχιδασοφύλακα, όπως εκείνος του έχει υποσχεθεί, είναι ότι ο Κάσπαρ για τις μαγικές σφαίρες έχει στα αλήθεια συνάψει συμφωνία με τον δαίμονα Σάμιελ, κάτι σαν το διάβολο, ας πούμε. Στο τέλος, η συμφωνία με τον δαίμονα αποκαλύπτεται και ενώ τον Μαξ τον ετοιμάζουν για εξορία από την επικράτεια, εμφανίζεται ως απομηχανής θεός ο γέρος Ερημίτης, ο οποίος δίνει μια πιο διπλωματική λύση και λέει «Ας έχει ο Μαξ έναν χρόνο για να αποδείξει ότι είναι έντιμος και βεβαίως και ευσεβής. Αν τα καταφέρει, θα την πάρει την Αγκάτε». Η χοροδία εμεινεί την απόφαση, η όπερα τελειώνει και θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο Μαξ τα κατάφερε. Στην άρια που ακούσαμε, η Ένχεν, η φίλη και έμπιστη της Αγκάτε, προσπαθεί να τη διασκεδάσει τραγουδώντας της «Kommt ein Schlankeburschgegangen, σε πλησιάζει ένα λεπτό αγόρι». Και τα μάτια σου αμέσως τον καρφώνουν, γι' αυτό υπάρχουν τα μάτια, τι κακό βρίσκεις δηλαδή σε αυτό. Ένχεν ήταν η σοπράνο Edith Matis, υπέροχη Edith Matis που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο και την ορχήστρα Staatskapelle της Δρέσδης οδηγεί σε αυτήν την ιστορική ηχογράφηση ο Κάρλος Κλάιμπα. Το 1828 ο Φραντς Σούμπερτ γράφει το τελευταίο έργο του μουσικής δωματίου, το περίφημο κουιντέτο του Σεντό Μίζωνα. Ο Σούμπερτ πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο μόλις 2 μήνες πριν το θάνατό του, αλλά μέχρι το 1850 το έργο δεν είχε παρουσιαστεί δημόσια. Από το κουαρτέτο Έμερσον και τον Μστισλάβρο Στροπόβιτς στο βιολοντσέλο, εμείς ακούμε σήμερα το 4ο και τελευταίο μέρος.

Το κουαρτέτο Emerson και ο Μστισλάβρος Τροπόβιτς στο βιολοντσέλο ερμήνευσαν το φινάλε από το υπέροχο κουιντέτο σε ντομίζωνα του Franz Schubert. Στην Αγγλία το 1600 ο Robert Devereux, κόμις του Essex και ευνοούμενος της βασίλισσας Ελισάβετης I, έχει αποσταλεί με στρατό στην Ιρλανδία για να πολεμήσει τους επαναστάτες. Αντί γι' αυτό, εκείνος με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί σε κατάπαυση πυρός μαζί τους, με αποτέλεσμα να καθαιρεθεί κακήν κακός από το αξίωμα του κυβερνήτη της Ιρλανδίας και να περιμένει στο Λονδίνο να γίνει η δίκη του για έσχατη προδοσία. Τα γεγονότα των δύο επόμενων χρόνων στη ζωή του Devereux, συμπυκνωμένα σε δύο μέρες, παρουσιάζει ο Γκαϊτάνο Ντονιτσέτη στην όπερά του Ρομπέρτο Devereux. Στην πρώτη σκηνή, η Σάρα, η δούκισσα του Νότιγχαμ, διαβάζει την ιστορία μέρες, παρουσιάζει ο Γκαϊτάνο Ντονιτσέτη στην όπερά του Ρομπέρτο Devereux. Στην πρώτη σκηνή, η Σάρα, η δούκισσα του Νότιγχαμ, διαβάζει την ιστορία.

Η Ελίνα Γκαράντσα με την υποστήριξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Τεάτρο Κομουνάλε της Μπολόνια που οδήγησε ο Ρομπέρτο Αμπάντο ερμήνευσε Γκαετάνο Ντονιτσέτη, Αλαφλίτο εντόλτσιλ πιάντο από την όπερα Ρομπέρτο Ντεβερό. Λούτβιχ φαν Μπετόβεν για τη συνέχεια με τη σονάτα για βιολί νούμερο 5 σε φαμίζωνα, γνωστή και ως σονάτα της Άνοιξης. Αν και την ονομασία δεν την έδωσε ο ίδιος ο Μπετόβεν, αλλά προσθέθηκε μετά το θάνατό του. Η Μάρτα Άργκεριχ και ο Γκίτον Κρέμερ ερμηνεύουν εδώ το δεύτερο μέρος.

Η αιώνια μουσική του Ludwig van Beethoven από το πιάνο της Μάρτα Άργκεριχ και το βιολί του Γκίντον Κρέμερ, η σονάτα για βιολί αριθμός 5 σε φαμίζωνα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν Ρώσο συνθέτη, μεταγενέστερο κατά περίπου 100 χρόνια, που έγραψε το 1843 ένα κονσέρτο πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, όπου στη θέση του βιρτουόζου σολίστα οργάνου που παίζει με την ορχήστρα είναι η ανθρώπινη φωνή. Αυτό είναι το περίφημο κονσέρτο για κολορατούρα, σοπράνο και ορχήστρα του Reinhold Glier. Δεν ακούγεται πολύ ρωσικό το όνομα, αλλά γι' αυτό ευθύνεται η γερμανική και πολωνική καταγωγή του. Το ακούμε σήμερα από την Natalie Dessay, που συνοδεύει η γερμανική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση του Michael Schönwandt.

Υπέροχη Ναταλή Ντεσέ. Και αυτό ήταν το πρώτο μέρος από το πολύ ιδιαίτερο κονσέρτο για σοπράνο κολορατούρα του Reinhold Glier. Πάμε τώρα και σε μια Γαλλίδα συνθέτρια. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί που έμαθε πιάνο αρχικά μόνη της. Συμμαθήτρια αργότερα στο οδείο του Παρισιού με τον Ντεμπιουσί και τον Πιερνέ και μαθήτρια του Σεζάρ Φρανκ. Ο λόγος για τη Μελ Μπονίς. Μία ακόμα από τις περιπτώσεις πολύ ταλαντούχων κοριτσιών που οι γονείς τους δεν υποστήριζαν την εποχή εκείνη αυτή την κλίση προς τη μουσική. Ευτυχώς αυτή δεν ήταν μια από τις χαμένες περιπτώσεις και όταν η Μέλ ήταν 12 ετών, οι γονείς αποφάσισαν μετά από προτροπή ενός καθηγητή από το οδείο του Παρισιού να της επιτρέψουν να σπουδάσει μουσική. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Θα ακούσουμε σήμερα ένα έργο της για πιάνο και φλάουτο, Air Vaudois, από την Τατιάνα Ρούλαν στο φλάουτο και τον Φλόριαν Βίκ στο πιάνο.

Air Vaudois της Μέλμπονης ακούσαμε από την Τατιάνα Ρούλαν στο φλάουτο και τον Φλόριαν Βίκ στο πιάνο. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1879 κάνει πρεμιέρα στην Πράγα το έργο του Αντωνίν Τβόρζακ 5 Μπαγκατέλ όπως 47 για δύο βιολιά, βιολοντσέλο και αρμόνιο. Όχι ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός, με τον ίδιο το συνθέτη στο αρμόνιο. Αυτός λοιπόν ο πιο ιδιαίτερος συνδυασμός οργάνων προέκυψε από μια συνθήκη καθαρά πρακτική. Ο φίλος του Τβόρζακ, βιολοντσελίστας Γιώζεφ Σρμπντέρμπνοφ, οργάνωνε συχνά πυκνά στο σπίτι του στην Πράγα μικρά κονσέρτα μουσικής δωματίου και ζήτησε από τον Τβόρζακ να του γράψει ένα έργο για να παιχθεί σε μια από αυτές τις συναυλίες. Μόνο που στο σπίτι αυτό δεν υπήρχε πιάνο, αλλά μόνο αρμόνιο. Και έτσι προέκυψαν οι συγκεκριμένες μπαγκατέλ που αρκούμε αμέσως από τον Γιώζεφ Σουκ και τον Μίροσλαβ Άμπρος στα δύο βιολιά, τον Γερι Μπάρτα στο βιολοντσέλο και τον Γιάν Σίμον στο αρμόνιο.

Αντωνίν Ντβόρζακ, Μπαγκατέλ, όπους 47. Και για τη συνέχεια, Λέος Γιάνατσεκ, ένας ακόμα πολύ σπουδαίος Τσέχος συνθέτης, ακούμε σήμερα το κονσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα δωματίου με τον Ρούντολφ Φίρκουσνη στο πιάνο και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Βαβαρίας υπό τον Ράφαελ Κούμπελικ.

Λέος Γιάνατσεκ, το δεύτερο μέρος από το υπέροχο κονσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα δωματίου. Ο Ρούντολφ Φίρκουσν ήταν στο πιάνο, συνοδευμένος από μέλη της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Βαυαρίας. Πρώτος μαέστρος στην ραδιοφωνία της Βαυαρίας έγινε το 1950 ο Ολλανδός Γιάν Κότσιερ, που έφυγε από τη ζωή το 2006. Σαν συνθέτης έγραψε έργα συμφωνικά, χοροδιακά, μια όπερα και πολλή μουσική δωματίου. Σήμερα θα ακούσουμε το κουιντέτο του για χάλκινα πνευστά που μας ερμηνεύει το Gewandhaus Brass Quintet.

με τη μουσική του Γιάν Κότσια από το κουιντέτο Χάλκινον Gewandhaus. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας πρωινού και θα σας αποχαιρετήσω με τη φωνή της Αντέλ Σαρβέ να μας ερμηνεύει, αν και μέρα μεσημέρι, το τραγούδι της ιδιοκτήτριας του Nightclub, έτσι για την ατμόσφαιρα. Song of a Nightclub Proprietress της Madeleine Dring. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Από μας ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη ξεκούραστη μέρα και μαζί πάλι αύριο στις 11 με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Έφη Γεωργοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής μας.

0: μιας ιδιαίτερης εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που φιλοδοξεί στο να φιλοξενήσει μια ιδιαίτερη συζήτηση πάνω στο επίκαιρο, αλλά πάντα ζωτικής σημασίας και ιδιαίτερα πνευματικό θέμα, μέσα από την ιστορία και τις πρακτικές του Αγίου Όρους. Κυρίως λόγω της παρουσίας δύο εκλεκτών ερευνητών, βυζαντινολόγων, με πολλαπλές ιδιότητες, οι οποίοι είναι σήμερα καλεσμένοι μου. Σήμερα έχω λοιπόν τους εξής δύο καταπληκτικούς συνομιλητές. Τον κύριο Κρήτονα Χρυσοχοίδη, βυζαντινολόγο, ιστορικό, ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που επίσης δίθυνε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκπομπή, και το πρόγραμμα αρχαιακών, διπλωματικών και παλαιογραφικών ερευνών, καθώς και τα αθωνικά σύμμικτα. Την επίσημη αγιορείτικη ιστορία. Και εξ αριστερών μου βρίσκεται ο κύριος Αθανάσιος Σέμογλου, ο διακεκριμένος Έλληνας βυζαντινολόγος, καθηγητής βυζαντινής αρχαιολογίας αλλά και βυζαντινής τέχνης στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσοχοίδη, ξεκινώ από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και κύριε Σέμογλου, είναι ιδιαίτερη χαρά μας και τιμή μας, όπως και για τον κύριο Χρυσοχοίδη, που βρίσκεται σήμερα ώστε να συζητήσουμε κάτι τόσο πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί ξέρω ότι ήρθατε και από ταξίδι κατευθείαν.
2: Εγώ ευχαριστώ, και για μένα είναι μεγάλη χαρά.
0: Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ιδέα του Αγίου Όρους? Ας ξεκινήσω με εσάς, κύριε Χρυσοχοίδη, μιας και σας παρουσίασα και πρώτο, γιατί γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί και με τα έγγραφα τα οποία δεν τα έχει δει κανείς, του Αγίου Όρους.
1: Από ιστορία σάρξαστε, όπως λέμε.

0: το Άγιον Όρος δεν κατέβηκε εξ ουρανού. Ξαφνικά ένα βουνό γνωστό στις Μακεδονίες ονομάστηκε Άγιον Όρος έτσι, τυχαίως. Προϋπήρχαν Άγια Όρη πολλά και στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Βυθινίας και στο Λάτρος πιο κάτω της Μικράς Ασίας. Αυτά συμβαίνουν ως τις αρχές του 10ου αιώνα, ίσως και λίγο πιο μπροστά. Ωστόσο, όσο αυτές οι περιοχές σιγά σιγά καθίστανται ανασφαλείς λόγω της εισβολής των τουρκικών φύλων προς την Μικρά Ασία, το βάρος του Βυζαντινού μοναχισμού αρχίζει και έρχεται προς τα ευρωπαϊκά εδάφη. Ήδη από τα τέλη του 8ου αιώνα και τις αρχές του 9ου, σε αυτή την δύσβατη Χερσόνησο και σχεδόν απροσπέλαστη, τη σημερινή δηλαδή Χερσόνησο του Άθωνο, αρχίζουν και υπάρχουν, επισημαίνονται διάφορες ασκητικές μεμονωμένες εγκαταστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μεμονωμένοι μοναχοί ζουν μέσα σε σπηλιές ή σε πρόχειρες κατασκευές, διότι μην ξεχνάτε έχει προηγηθεί η οικονομαχία, οικονομαχία στην οποία οι εικονολάτρες μοναχοί, συνήθως εικονολάτρες μοναχοί εδιώκονται και ιδίως και στη δεύτερη οικονομαχία του 9ου αιώνα. Επομένως, αν θέλανε κάποιο ασφαλές καταφύγιο για να ασκήσουν το μοναστικό τους βίο, ιδίως οι ασκητές, ήθελαν κάποιο ερεμικό μέρος που να μην μπορεί να πλησιάσουν, θα λέγαμε, οι επίσημες εκκλησιαστικές αρχές. Αυτό σταματάει με το τέλος της οικονομαχίας των θρίαμβων των εικόνων. Και το λέω γιατί σταματάει, γιατί ήδη το 843 που γίνονται οι μεγάλες τελετές στην Κωνσταντινούπολη και το τέλος της οικονομαχίας και την αναστήλωση των εικόνων, καλούνται επισήμως από την Βυζαντινή Αυλή μοναχοί εκτός από άλλα κέντρα μοναστικά και από το Άγιον Όρος. Το σημαίνει ότι ήδη υπάρχουν εγκατεστημένες στο Άγιον Όρος μικρές ασκητικές αθωνικές κοινότητες. Ακόμη δεν έχουν μνημιακές εγκαταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη ζουν έναν μονήρι, θα λέγαμε, και ακραία ασκητικό βίο.
1: Με λίγα λόγια, τέχνη δεν υπάρχει
0: ακόμη
1: εκεί, κύριε Σέμογλου.
2: Δεν υπάρχει, είναι αυτό το ερημίτικο περισσότερο, αυτός ο τρόπος ζωής ο εντελώς ασκητικός. Επομένως δεν έχουμε κάποια έτσι δείγματα τέχνης, όπως θα δούμε, οργανωμένης τέχνης μετά τον 10ο αιώνα.
0: Και είναι ήδη αυτό είναι, θα λέγαμε, το μεγάλο μαράζι των ιστορικών τέχνης, οι οποίοι και αρχαιολόγων που για αυτή τη περίοδο στο Άγιον Όρος, ενώ ψάχνουν πολύ, δεν βρίσκουν τίποτε. Από τις αρχές του 10ου αιώνα αρχίζει να πιο πολύ να καθιδρυματοποιείται το Άγιον Όρος. Δηλαδή έχουμε μονιμότερες εγκαταστάσεις, έχουμε μια εμφάνιση μιας ιονή μνημιακής αρχιτεκτονικής σε ορισμένα κτίσματα και αυτή πια καθιερώνεται σιγά σιγά με την ίδρυση της του πρώτου μεγάλου κοινοβίου στο Άγιον Όρος από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη το 963, δηλαδή με την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας. Εκεί πια αρχίζει και εισάγεται επισήμως ο Κωνσταντινού πολιτικού τύπου μοναχισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διέθετε η τεχνολογία την εποχή εκείνη, φυσικά και στην αρχιτεκτονική, για την οποία θα μας μιλήσει πάρα πολύ καλά ο κύριος Σέμογλου.
2: Μνημιακή τέχνη, μνημιακή αρχιτεκτονική και βέβαια εισηγητής θα πρέπει να είναι ο Αθανάσιος Αθωνίτης ακόμη και σε αυτό το θέμα. Ο αθωνικός λεγόμενος τύπος που είναι ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος αλλά με δύο εξέδρες πλευρικές, δηλαδή με δύο κόγχες εκτός από την Ανατολική όπου είναι το Ιερό Βήμα, αυτές οι δύο πλευρικές κόγχες και τα άλλα μεγάλα καθολικά.
0: Και πάλι θα σας πω ότι έχει ιδιαίτερη ονομασία, αθωνικού τύπου.
2: Αθωνικός τύπος, ναι. Είναι δηλαδή ένας σταυροειδής συν τις δύο ημικυκλικές εξέδρες που είναι στον εγκάρισιο άξονα, δηλαδή βόρεια και νότια, όπου μπαίνουν οι χωροί των ψαλτών.
1: Τώρα εδώ μιλήσαμε για πρακτικά. Απ' την άλλη όμως, η πρακτική ξεκινάει από μια περισσότερο αισθητική πρόταση. Δηλαδή, γιατί να έχεις χώρους ψαλτών και γιατί να έχεις ψάλτες και γιατί να είναι μοιρασμένοι στα δύο? Ποιος τα σκέφτηκε αυτά? Αυτό είναι πολύ θεατρικό. Αυτό είναι λίγο σαν αρχαίο δράμα είναι.
0: Τώρα, κοιτάξτε, πάτε να μας βάλετε λίγο μέσα στην θεατρική, θα λέγαμε, πλευρά της ορθόδοξης λατρείας, που πραγματικά έχει μια θεατρικότητα. Η Θεία Λειτουργία η ίδια, οι ακολουθίες έχουν τελετουργία, έχουν σενάριο και θεατρικότητα. Φυσικά. Αυτό υπάρχει ακόμη, δημιουργείται σιγά σιγά μέσα στους αιώνες, τελειοποιείται κατά κάποιο τρόπο στην πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί και πέρα εξάγεται παντού.
1: Δηλαδή μετά το πήρανε στο Βατικανό και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Εκεί διαφοροποιούνται λίγο οι τύποι. Έχεις παράλληλους τύπους λατρείας. Δεν έχει, σε εμάς καθιερώνεται η λειτουργία του Χρυσοστόμου στην Ανατολή και οι άλλες λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, των Προγιασμένων κλπ. Στη Δύση διαμορφώνεται διαφορετικά το λατρευτικό τυπικό. Για τη μουσική δεν ξέρουμε.

0: στο Άγιον Όρος, την εποχή αυτή που, για την οποία τώρα μιλούσαμε, την εποχή του Αγίου Αθανασίου.
1: Δηλαδή ακριβώς πότε?
0: Το 960, τέλη 10ου αιώνα.
1: Ωραία, είμαστε στο 10ου αιώνα.
0: Έχουμε και το πρώτο λατινικό μοναστήρι στο Άγιον Όρος, το ξέρετε?
1: Όχι. Υπάρχει ακόμα
0: αυτό? Ο Άγιος Αθανάσιος, όταν ιδρύει την Λαύρα, καταρχάς ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας αριστοκράτης Κωνσταντινοπολίτης, κοσμογυρισμένος, μορφωμένος μοναχός, ανήκε στους ανακτορικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης, προσωπικός φίλος του Νικηφόρου Φωκά, μάλιστα το αυτοκράτορα. Μάλιστα ο Νικηφόρος Φωκάς είπε ότι μόλις ξεμπλέξω με τους πολέμους θα έρθω να γίνω καλόγερος και εγώ στη Λαύρα, και του ετοίμαζε μάλιστα ο Αθανάσιος και κελιά για να μείνει εκεί. Ήταν τόση η ακτινοβολία του Αθανασίου, ώστε λέει ο βίος του, ο οποίος συντάσσεται έναν αιώνα αργότερα, ότι κοντά του, λέει, στον Άγιο Αθανάσιο ήρθανε από διάφορα γένη και γλώσσες μοναχοί, Ήβηρες, δηλαδή Γεωργιανοί, Ιταλοί, από την Ρώμη, από την Παφλαγωνία, από την Σικελία, από όλο τον τότε, θα λέγαμε, γνωστό κόσμο της Μεσογείου, να μονάσουν δίπλα του ως μαθητές. Κάποιοι από αυτούς ήταν Λατίνοι, από την πόλη το Αμάλφι της Ιταλίας, αριστοκράτες, οι οποίοι έρχονται, γίνονται μαθητές του και παίρνουν την ευλογία από τον Άγιο Αθανάσιο και ιδρύουν την Μονή των Αμαλφινών. Τώρα, τι λειτουργικό τυπικό ακολουθούσαν αυτοί? Ξέρουμε ότι υπογράφουν λατινικά, γιατί στα έγγραφα που έχουμε τα βυζαντινά της εποχής, οι υπογραφές τους είναι στα λατινικά, έτσι, πλάι στα ελληνικά. Αλλά τα τυπικά, τα λειτουργικά τους, η μουσική τους, ποια άλλη τέχνη, μια ιδιαιτερότητα της τέχνης ακολούθησαν, δεν τα γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε.
2: Σώζεται σήμερα, μέχρι σήμερα σώζεται ο πύργος της Μονής Αμαλφινών, όχι σε πλήρη κατάσταση, αυτό έχει ενδιαφέρον. Κάποιες, έτσι,
0: αρκετά
2: καλή κατάσταση, ναι, και κάποιες, αν δηλαδή περπατήσει κανείς στην περιοχή, είναι μεταξύ της Λαύρας και της Μονής στη Σταυρονική.
0: Καρακάλου.
2: Ναι. Μπορεί να δει τον πύργο και κάποια έτσι από μινάρια. Χρειάζεται βέβαια ανασκαφική έρευνα, και νομίζω αξίζει τον κόπο να γίνει μια ανασκαφική έρευνα εκεί για την ανάδειξη του Ιταλικού, ας πούμε, μοναστηριού, που είναι και πολύ πρώιμο αυτό των Αμαλφινών. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχήμα των χωρών που λέμε, των πλευρικών αψίδων. Υπάρχουν έτσι σύγχρονες έρευνες στην αρχαιολογία που θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις Βλαχέρνες, από την Κωνσταντινούπολη, τη Μονή Βλαχερνών. Επομένως, το σύστημα αυτών των πλευρικών αψίδων στα αθωνικά τυπικά, παρά το ότι υπάρχουν έτσι απόψεις για γεωργία και τα λοιπά, γιατί ο Αθανάσιος είχε σχέσεις και με την
0: Ιβρική. Ναι, η μάνα του ήταν από Σόη Γεωργιανό.
2: Αλλά οι πιο σύγχρονες έρευνες, νομίζω αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, ότι αυτός ο τύπος ο αρχιτεκτονικός στα αθωνικά καθολικά φαίνεται να προέρχεται από την ίδια την Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτό τι σημαίνει?
2: Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση της Κωνσταντινούπολης μεταλαμπαδεύτηκε στο Όρος και σε επίπεδο, ακόμη και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, όχι μόνο λατρείας.
0: Και σε κάτι άλλο ακόμη πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι το Άγιον Όρος και ο μοναχισμός του, κάποια στιγμή με την υπερβολική συγκέντρωση μοναχών, έπρεπε κάπως να διοικηθεί κεντρικά. Να υπάρχει μια κεντρική διοίκηση. Λοιπόν, και όταν ο Αθανάσιος έκτισε τη Λαύρα, βρήκε εκεί πάρα πολλούς ασκητές, δηλαδή τα μικρά αυτά μονίδρια που λέγαμε πριν. Αυτοί οι ασκητές, οι αναχωρητές, θορυβήθηκαν. Τον κατηγόρησαν στην Κωνσταντινούπολη ότι μετέτρεψε, λέει, το Όρος από Όρος εις Κόσμον.
1: Μάλιστα.
0: Το έκανε κοσμικό κέντρο. Και προσέφυγαν στον αυτοκράτορα, παραπονούμενοι. Ήδη στο θρόνο ήταν ο διάδοχος του Φωκά, ο Ιωάννης Τσιμισκής. Ο Ιωάννης Τσιμισκής δέχτηκε τους αναχωρητές, αλλά οπωσδήποτε πλέον το κοινόβιο το μεγάλο, το οποίο είναι πια το πρότυπο βάσει το οποίο θα δημιουργηθούν όλα τα υπόλοιπα μοναστήρια που ξέρουμε ως σήμερα, ήταν η Λαύρα. Επομένως δεν μπορούσε να τους ικανοποιήσει απόλυτα. Ωστόσο έστειλε ένα στουδίτη μοναχό τη Μονή Στουδίου της πρωτεύουσας να συντάξει ένα τυπικό για τη λειτουργία της αθωνικής πολιτείας. Είναι το περίφημο λεγόμενο τυπικό του 972 του Ιωάννου Τσιμισκή, το οποίο το πρωτότυπο έγγραφο, το πρωτότυπο περγαμινό έγγραφο, μια περγαμινή γύρω στα 4 μέτρα, που φέρει τη διόχειρη υπογραφή του αυτοκράτου, το πρωτότυπο περγαμηνό έγγραφο, μια περγαμηνή γύρω στα 4 μέτρα, που φέρει τη διόχειρη

είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, τα αρχεία και τα έγγραφα αναφέρονται σε διοικητικά, οικονομικά, πρακτικά θέματα καθημερινού βίου. Δηλαδή η αθωνική, η αγιορείτικη πνευματικότητα δεν περνάει από τα αρχεία, αλλά περνάει από τις βιβλιοθήκες.

0: περνάει δηλαδή από τα πατερικά συγγράμματα, τα οποία αντιγράφονται συστηματικά στα μοναστήρια του Αγίου Όρους από μια εποχή και πέρα, και επίσης από τα έργα τα οποία παράγουν οι ίδιοι οι αγιορείτες.
1: Μάλιστα.

0: η Ρωσία κοιτάζει και στην Ευρώπη, κοιτάζει και στο Βυζάντιο. Και επειδή μου είχατε αναφέρει ότι υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, ομοιότητα έως και συγγένεια, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον αυτό το πράγμα μπορεί να διατυπωθεί, ας πούμε, πιστικά.
1: Από το περιεχόμενο των εγγράφων που εκδίδουν οι ηγεμόνες, οι Βυζαντινοί, οι άλλοι Βαλκάνοι και οι Ρώσοι, εκδίδει ένα χρυσόβουλο, ένας αυτοκράτορας, προκειμένου να αναγνωρίσει, να δώσει κάποια προνόμια σε μια μονή. Θα βρείτε στο αρχείο της ίδιας μονής ένα έγγραφο του ενός τσάρου Σέρβου, του Σταφάνου Δουσάν Φερεπίν. Και λίγο αργότερα, γιατί δεν αρχίζουν τόσο νωρίς, από τον 16ο αιώνα, στο πρώιμο Μεταβυζάντιο, θα βρείτε και ένα ουκάζιο, δηλαδή ένα έγγραφο ενός Ρώσου τσάρου, το οποίο και αυτό δίνει προνόμια. Ως περιεχόμενο, ναι, και τα τρία είναι το ίδιο, δηλαδή παραχωρούν και οι τρεις προνόμια, κάποια προνόμια προς το Άγιον Όρος. Δηλαδή ως προς το περιεχόμενο, αλλά από εκεί και πέρα, αν φύγουμε σε άλλου είδους εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα, είναι διαφορετικά.
1: Είναι, κατάλαβα, διαφορετικά.

0: Αν μπορώ να απαντήσω σχετικά με αυτή τη ρωσική, όπως λέτε, τέχνη, θεωρώ ότι η Ρωσία αποτελεί όχι τη συνέχεια σε εμάς, αλλά την διακοπή. Δηλαδή η Ρωσία σηματοδοτεί τη διακοπή ανάμεσα στη βυζαντινή παράδοση και στην νεωτερική. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Όσον αφορά την τέχνη.
0: Όσον αφορά την τέχνη, λέω πάντα, ναι. Όσον αφορά την εικονογραφία και τις εικόνες. Η τέχνη ξεκινάει προφανώς από τότε που υπάρχουν μοναχοί. Την τέχνη που γνωρίζουμε όμως, γιατί εικόνες, χειρόγραφα κτλ. Είναι πάρα πολύ φθαρτά, επομένως δεν είναι δυνατό, έχουν καταστραφεί, είναι υπόκεινται στη φθορά του χρόνου. Αυτά που γνωρίζουμε ξεκινάνε σε επίπεδο μνημειακής αρχιτεκτονικής, ήδη είπαμε από τον 10ο αιώνα, αυτά τα μεγάλα καθολικά. Η ζωγραφική, η μνημειακή τέχνη επίσης ξεκινάει και στον 10ο-11ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Με παλαιότερα παραδείγματα, τη Μονή Ιβύρων και κάποιες άλλες έτσι τοιχογραφίες, είτε αποσπασμένες, ή το ψηφιδωτό, αυτό το καταπληκτικό ψηφιδωτό του Ευαγγελισμού στη Μονή Βατοπεδίου, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι από τα ελάχιστα ψηφιδωτά που βλέπουμε στην Αθωνική Χερσόνησο και που χρονολογείται εκεί μέσα στον 11ο αιώνα. Ένα εντυπωσιακό πραγματικά έργο τέχνης, γιατί το ψηφιδωτό δηλώνει και μια υψηλή χορηγία. Δηλαδή δεν είναι μια απλό έργο τέχνη, μια ζωγραφική, ένα φρέσκο. Το ψηφιδωτό δηλώνει μια πολυτελή, προφανώς μια αυτοκρατορική, μια βασιλική χορηγία, πολύ σημαντική. Και φυσικά υπάρχουν και εικόνες. Αλλά πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο τον 13ο και 14ο. Για να μην πω τι γίνεται μετά.
1: Από τον 14ο μέχρι σήμερα, ποια είναι τα κορυφαία πνευματικά και αισθητικά επιτεύγματα τα οποία αξίζει να γνωρίζει το ευρύ.

0: ευρύ κοινό, τα οποία τα γνωρίζουμε.
1: Υπάρχει το θαύμα της συνέχειας σε όλα τα επίπεδα του αφωνικού μοναχισμού, είτε διηγητικό, είτε πνευματικό, είτε σε επίπεδο τέχνης, όπως και αν εκδηλώνεται αυτή, είτε σαν μνημιακή τέχνη, είτε σαν μικροτεχνία. Υπάρχει μια απόλυτη συνέχεια αδιάσπαστη από τον 10ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.
2: Κοιτάξτε, το Άγιο Όρος είναι μια εμπειρία ζωής, δηλαδή είτε σε επίπεδο αισθητικής, είτε σε επίπεδο έτσι, προσωπικής ας πούμε, εμπειρίας, δηλαδή μια βιωματική. Το να βρεθεί κάποιος σε ένα μεγάλο καθολικό, σε ένα εννοώ καθολικό μονής, δηλαδή σε ένα μεγάλο μοναστήρι, να παρατηρήσει γύρω του ένα πολύπλοκο και πολύ ενδιαφέρον εικονογραφικό πρόγραμμα. Υπάρχει μια διάδραση. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δηλαδή δεν είναι μεμονωμένα κάτι καλό, ας πούμε. Όχι. Είναι όλο μαζί.
2: Είναι όλο μαζί. Είναι και μουσική, δηλαδή είναι και ο χορός των ψαλτών, είναι και η ζωγραφική, είναι και το εξωτερικό φως, το οποίο ανάλογα με τις λειτουργίες, δηλαδή διαφορετική εμπειρία θα βιώσεις μέσα, ας πούμε, το πρωί στον όρθρο, διαφορετική εμπειρία στον απόδειπνο. Δηλαδή υπάρχουν ανάλογα με τις ώρες, τους ψαλμούς, διαφορετικά θα σου μιλήσουν και οι ίδιες οι παραστάσεις. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, και για έναν αρχαιολόγο, με έναν ιστορικό τέχνη, να παρατηρεί το εικονογραφικό πρόγραμμα σε διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικά ακούσματα.

0: γιατί παρατηρεί διαφορετικά πράγματα. Εξίσου σημαντικά για τον πολιτισμό και για τη δράση, ας πούμε, των ζωγράφων.
1: Δηλαδή, κύριε Ζημογλου, όταν κάνετε μάθημα στο πανεπιστήμιο και θέλετε να δώσετε για μια συγκεκριμένη περίοδο και για μια συγκεκριμένο γεγονός το στίγμα, τους κάνετε συγκεντρωτική, ας πούμε, ανάλυση του πραγματος συνολική.
0: Προσπαθώ να κάνω συγκεντρωτική. Και προσπαθώ ακόμη και με ψαλμούς, δηλαδή, να δω κάποια πράγματα.
1: Σοβαρά τώρα,
0: και κίνηση,
1: έτσι.
0: Και την κίνηση. Δηλαδή, άλλα πράγματα βλέπεις μπαίνοντας στο καθολικό, άλλα πράγματα όταν βγαίνεις. Δηλαδή, οι εικόνες που σου αποτυπώνονται είναι διαφορετικές.
1: Ωραία, συμφωνώ. Αυτό όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύει για οποιαδήποτε εκκλησία και για οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας.
2: Όχι. Εδώ, όπως άρχισε ο Θανάσης, ο φίλος μου, να λέει το τυπικό στο Άγιον Όρος. Λέμε τα τυπικά. Τι είναι τα τυπικά? Μπορεί να είναι δύο οι οδηγίες πώς πρέπει να γίνονται οι ακολουθίες όλες. Πώς γίνεται ο όρθρος, πώς γίνεται ο εσπερινός, η λειτουργία, η πανήγυρης, ακόμη και η λιχνοκαΐα. Ξέρετε, είναι η λιχνοκαΐα. Ξέρετε, δεν υπάρχει ηλεκτρικό στις εκκλησίες εκεί, μόνο κεριά και καντήλια, τίποτα άλλο. Το φως που αντανακλάται από τα κεριά, τις λαμπάδες, και από τα καντήλια να πέφτει επάνω στις εικόνες και να γυρίζει πίσω. Η ηχνοκαΐα ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Σε ποια στιγμή της λειτουργίας και σε ποιες στιγμές του όρθρου ή του εσπερινού, στις πιο πανηγυρικές, θα δείτε, γυρίζουν μοναχοί με τους μανδύες τους και ανάβουν όλους τους πελιλαίους, και σε κάποια στιγμή, σε ακόμη πιο πανηγυρικές, με ένα ειδικό εργαλείο δίνουν κίνηση και αρχίζουν οι πολυέλαιοι να γυρίζουν αναμένοι. Αυτό, ναι, αν δεν το ζήσεις, εκεί βλέπεις πώς φωτοσχεάζουν οι τοιχογραφίες που βλέπεις γύρω-γύρω και ζωντανεύουν. Εκεί αισθάνεσαι ότι κυκλοφορεί το Άγιο Πνεύμα.

0: Και υπάρχει και ψαλμός.
1: Το αισθάνεσαι.
0: Και υπάρχει και ψαλμός, ο πολυέλεος αυτός, όταν γυρίζουν γύρω-γύρω οι χοροί των πολυελαίων. Γιατί γι' αυτό έλεγα ότι χορός μπορεί να μην είναι μόνο οι ψάλτες. Είναι και ο χορός του πολυελαίου, το φως. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Χορεύει.
0: Χορεύει, ναι.
1: Αυτό είναι τέχνη τότε, με λίγα λόγια. Είναι μια σκηνοθετημένη, θα μπορούσε να πει κανείς, υψηλού επίπεδου πνευματική παράσταση, η οποία όμως δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα,
2: ναι,
1: αλλά καθαρά βιωματικού
2: το
1: και
2: προσωπικού. Το σκηνοθετημένη σαν μετοχή εντός εγωγικών
1: δεν
2: εκφράζει.
1: Λίγο, ναι.
2: Δεν εκφράζει. Γιατί πηγάζει μόνο του.
1: Μάλιστα.
2: Πηγάζει δηλαδή... Αν σας πάρω και σας καθίσω σε ένα στασίδι.
1: Πηγάζει μεν, αλλά η σκηνοθεσία έχει σχέδιο. Αυτό το λέω. Δηλαδή έχει από πριν μια ιδέα.
2: Έχει, φυσικά.
0: Έχει.
2: Φυσικά.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Με τη διαφορά ότι δεν παίζεις ως τοπιός. Δηλαδή δεν υποκρίνεσαι, αλλά
2: ακριβώς,
1: το βιώνεις.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, εντάξει, η σκηνοθεσία πάει στο θέατρο.
2: Αυτό,
1: έχετε δίκιο.
2: Ναι,
1: έχετε δίκιο.
2: Ναι.
0: Και γι' αυτό και το τελετουργικό είναι και διαφορετικό από τις άλλες εκκλησίες, ας πούμε, της Ελλάδας εξωτερικά. Δηλαδή στο Άγιο Όρος υπάρχει ένα τελετουργικό πολύ.
2: Είναι εμπλουτισμένο.
0: Εμπλουτισμένο, διαφορετικό. Το οποίο δεν το βλέπουμε.
2: Διαφορετικό δεν είναι, είναι εμπλουτισμένο. Δηλαδή,
0: ναι, δεν μπορούμε να το δούμε σε. Ναι,
2: έξω είναι περίληψη.
0: Είναι περίληψη. Περίληψη, ακριβώς. Ναι.

0: Ποιες ιστορίες είναι σημαντικές, ποιες θυμόσαστε εσείς ως κορυφαίας σημασίας, μπορεί ενδεχομένως να σχετίζεται και με μια πνευματική δράση. Κάτι πολύ κοντά στη σημερινή μας μέρα, που είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Σε ιστορική προοπτική, το πρώτο είναι το μεγάλο θαύμα του Αθωνικού Μοναχισμού, ο οποίος από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα, χωρίς καμία ιστορική διακοπή, είναι από τα λίγα μέρη που δεν έχουμε διακοπές και έχουμε που είναι μαρτυρημένοι, όχι έτσι σαν παραδόσεις, σαν θρύλοι, με έγγραφα, με τσιτάτα, με γραπτά, αυτό που λέμε εν τη παλάμη. Είναι το μόνο μέρος το οποίο ξέρουμε πώς βιώνει το μοναχισμό από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Βλέποντας αυτά τα αρχεία, τα αρχαιακά τεκμήρια του βίου του Αγίου Όρους αυτά τα χίλια και χρόνια, καταλαβαίνεις ότι η ουσία της μοναστικής ζωής δεν έχει αλλάξει. Η Κωνσταντινούπολη με τις περιπέτειες που είχε, τα τεκμήρια, τα αρχεία της, δηλαδή οι ιστορικές της πηγές, οι γραπτές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, άρα σώθηκαν όλες στο Άγιον Όρος, ότι δηλαδή βέβαια είναι λίγο μονομερή, διότι είναι τα αρχεία και τα τεκμήρια τα οποία αφορούν τα μοναστήρια, αλλά ωστόσο από αυτά τα τεκμήρια βγαίνει και ο σκελετός της Βυζαντινής Διοίκησης, του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Εκκλησίας, αν θέλετε, τα τεκμέρουμε μέσα και από τα τεκμήρια τα οποία σώζονται στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε γιατί λέμε καμιά φορά, άλλε το Βυζάντιο ζει στο Άγιον Όρος, και όταν το λέμε αυτό, ηχεί λίγο στα αυτιά σαν μουσιακό πράγμα, σαν βυζαντινισμός. Όχι, δεν είναι βυζαντινισμός. Είναι η παρουσία, αν το πω γιατί είναι και επίκαιρο στην ημέρα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης για το Άγιον Όρος, ειδικά, έχει απλώς πιο πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Το Άγιον Όρος ήδη πέρασε στην Οθωμανική επικράτεια ήδη από το 1423. Μην ξεχνάμε, το 1430 πέφτει στους Οθωμανούς οριστικά και η Θεσσαλονίκη. Άρα, αυτό που σβήνει είναι η έννοια της χριστιανικής βασιλείας, χριστιανικής οικουμένης.
0: Μάλιστα. Αλλά από αυτό, μόνο, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά
1: σαν γεγονός ήδη έχει πειράσει στην Οθωμανική επικράτεια. Και ακόμη κάτι άλλο. Για έναν αγιορείτη, στον καθημερινό του βίο, το 1453 δεν σημαίνει κάτι κοσμογονικό. Βέβαια, αρχίζει να έχει τις δυσκολίες της προσαρμογής στη νέα πολιτική και πολιτική πραγματικότητα που είναι η Οθωμανική, με όλα τα σύν και τα πλήν κατά την πρώτη της περίοδο, αλλά δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τα καθημερινά του, διότι μια υπόθεση την οποία έχει ήδη από το 14ο αιώνα και πηγαίνει στο 15ο, βλέπεις να συνεχίζεται το 1460 και το 70.
2: Στο Όρος τι βλέπει κανείς? Βλέπει το Βυζάντιο στην τέχνη, όσον αφορά την τέχνη, το κεντρικό δηλαδή, όχι το περιφερειακό. Βλέπει το Βυζάντιο της πρωτεύουσας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να δει περιφερειακή τέχνη, μια άλλου είδους τέχνη, πιο επαρχιακή, πιο περιφερειακή, θα την ψάξει, ας πούμε, σε περιοχές όπως στη Συρία ή στη Γεωργία ή σε κάποιες άλλες, έτσι, στην Ανατολή. Το Άγιο Όρος εκπροσωπεί την τέχνη της Κωνσταντινούπολης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή την μεγάλη ακαδημαϊκή βυζαντινή τέχνη.
0: Ιστορική
2: αλλά και καλλιτεχνική.
0: Μπράβο. Και εθνική συνείδηση. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι εκφράζει αυτή η τέχνη. Προς τα πού τον πάει τον άνθρωπο?
2: Η τέχνη αυτή κυρίως έχει ένα, αν μπορώ να κάνω μια γενίκευση, ένα χαρακτηριστικό. Έχει τον κλασικισμό. Δηλαδή είναι μια τέχνη με κλασικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει οι απεικονίσεις βασίζονται περισσότερο στην απόδοση του σωματικού όγκου, στην πλαστικότητα, στην ομορφιά των προσώπων. Το βλέπουμε και αυτό υπάρχει όχι μόνο στη μνημιακή τέχνη, το βλέπουμε και στα χειρόγραφα και στις εικόνες. Είτε δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μεγάλα αντικείμενα, είτε με μικρά, είτε ακόμη και με αντικείμενα μικροτεχνίας, ο κλασικισμός, αυτό το κλασικό, υφίσταται και διέπει όλες τις μορφές τέχνης.

0: και το βλέπουμε σχεδόν με τις μικρές διαφοροποιήσεις να ισχύει σχεδόν σε όλο το τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδος με το Αγίου Όρος.
1: Τι έχει σκοπό να κάνει στον άνθρωπο, προς τα που τον στέλνει?
0: Εκτός από την εξημέρωση είναι και η τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος. Είναι η πίστη, το συνέστημα και εξημερώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ έντονα, για παράδειγμα στους ήρεμους πράσινους, λαδοπράσινους προπλασμούς στο Πρωτάτο.

0: υπάρχει έτσι στις πολύ ήρεμες και ξυβιενισμένες μορφές, που δεν έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, καμία σχέση, παρά το ότι έχουμε να κάνουμε με δύο κλασικές, με τη Μονή Παντοκράτορος, όπου εκεί οι πινελιές είναι, θα έλεγα, σαν τον Van Gogh του, ο ζωγράφος για μένα μου θυμίζει τον Van Gogh της Βυζαντινής εποχής, κάτι αντίστοιχο, με πολύ δυναμικές πινελιές, άγριες, εξπρεσιονιστικές, παρά το ότι έχει αυτόν τον κλασικισμό, αλλά διαφοροποιείται. Και θέλω να πω ότι κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που θέλουν να δώσουν κάτι από τη δραματικότητα της εποχής, την ένταση, την εσωτερικότητα, έχουν σχέση με τα ιστορικά γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Και με το κλίμα.

Μην ξεχνάμε όλα τα πνευματικά, τα μεγάλα κινήματα και του ύστερου Βυζαντίου, γιατί για τότε μιλάμε, ο χρυσούς αιών του Αγίου Όρους είναι ο 14ος αιώνας. Αναφέρθηκε την τέχνη του πολύ ο Θανάσης σε αυτό. Είναι η εποχή του, έχουμε το ησυχαστικό κίνημα, το κίνημα του ησυχασμού. Δηλαδή ένα βαθιά πνευματικό κίνημα, το οποίο έχει τις απαρχές του αρκετά παλαιότερα και, και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, αλλά η έκφρασή του, στην οποία θα λέγαμε είναι μια εσωτερήκευση του πνευματικού κόσμου, της πνευματικής εμπειρίας του Αγίου Όρους, αυτού που λέμε της ενσάρκωσης του λόγου και το πώς προσλαμβάνεται από τον άνθρωπο αυτό το πράγμα, αυτό συμβαίνει το 14ο αιώνα και είναι ακριβώς αυτή η θεολογία των ησυχαστών του 14ου αιώνα που εξαπλώνεται ταχύτατα εκτός Αγίου Όρους, εκτός Βυζαντίου, Βυζαντινού κόσμου και φτάνει μέχρι τη Ρωσία. Και ουσιαστικά γίνεται ένα, ξανακάνει το όρος ένα κέντρο πνευματικό όλο του Ορθόδοξου κόσμου. Και παραμένει έτσι γιατί σε λίγο αρχίζει η τουρκοκρατία. Επομένως το μόνο κέντρο, ο μόνος φάρος ουσιαστικά πνευματικός του Ορθόδοξου κόσμου, συμβολικός, μένει το Άγιον Όρος.

0: αν θέλατε να συνοψίσετε από τότε μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι πνευματικές ατραπή προς τις οποίες στρέφει τον άνθρωπο ο οποίος εισέρχεται σε αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο, η αισθητική, η τέχνη, αλλά και γενικότερα
1: η ασκητική εμπειρία.
2: Η ασκητική εμπειρία, ναι.
1: Η οποία δεν είναι ίδια για τον κοσμικό και για τον καλόγερο, ας μην γελιόμαστε, αλλά ωστόσο υπάρχει και η κοσμική ασκητική εμπειρία. Δηλαδή ο καθένας μπορεί, αυτό είναι το μήνυμα του όρους, όταν πας δεν προσπαθούν να σε κάνουν καλόγερο. Δεν προσπαθούν να σε τυποποιήσουν ότι ξέρεις ότι πρέπει να γίνεις τάλε κουάλε ή να ακολουθείς το δικό μας πρόγραμμα, αλλά αποφάσισε ότι έχεις και εσύ ως κοσμικός μια ασκητική την οποία μπορείς να αξιοποιήσεις, να ζήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει.

0: σαν βίωμα. Το θέμα δεν είναι αν προσωπικά μπορούμε να το ζήσουμε έτσι, να το βιώσουμε, αλλά ουσιαστικά εκεί αποβλέπει στην, για τον καθέναν, ότι αν φύγεις με αυτό το όπλο σαν επισκέπτης, σαν προσκυνητής, αν φύγεις με αυτό το συνέστημα, ότι ξέρεις υπάρχει ένα ψήγμα ασκητισμού το οποίο έχει σχέση και με τη δική μου ζωή, σε οποιοδήποτε επίπεδο της ζωής μου, φτάνει.
1: Είναι για το άτομο ή για την κοινωνία αυτό το πράγμα, η έννοια του ασκητισμού κατά κάποιο τρόπο υπογραμμίζει το Άγιον Όρος?
2: Είναι για την κοινωνία. Δηλαδή το άτομο στην ουσία λειτουργεί, δίνει ένα παράδειγμα μέσα από την δική του εμπειρία, την ασκητική εμπειρία. Δηλαδή δεν ζητάει από τον άλλον να μετέχει σε αυτήν. Προσφέρει τον εαυτό του ως ένα παράδειγμα και αυτό καλείται αυτός που τον βλέπει και που έχει ίσως μια κοινή, έτσι, κοινά ενδιαφέροντα, να τον ακολουθήσει. Να ακολουθήσει αυτό το μυστικισμό. Γιατί εκτός από αυτή η ασκητική εμπειρία έχει έντονο ο ησυχασμός και το μυστικιστικό χαρακτήρα. Είναι αυτό που γοητεύει και όλους μας.
1: Το λέω αυτό διότι όταν ο μοναχισμός έγινε μια κοινωνία ολόκληρη, αποδέχεται το γεγονός ότι αυτό έχει κάποια κοινωνική διάσταση, δηλαδή κάπου πρέπει να επιστρέψει. Ο ασκητής έχει δει το φως. Αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια τελετουργία όπου γυρίζουν οι πολυέλληνοι, όπου είσαστε όλοι μαζί, όπου τραγουδάτε όλοι μαζί, όπου υπάρχουν αριστερά και δεξιά ημιχώρια, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί μια αίσθηση
0: κοινότητας.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό.
0: Σαν μήνυμα αυτό το δίνει. Φεύγοντας, έχεις αυτή την έννοια της κοινότητας και ιδίως έχεις την αίσθηση μιας ηρεμίας, ότι ξέρεις υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από την καθημερινότητά μου την οποία ζω. Βλέπω την βιωτή αυτού του ανθρώπου. Δεν πρόκειται να γίνω εγώ το ίδιο. Δεν πρόκειται να γίνω εγώ καλόγερος. Να έχω το πρόγραμμα του κοινοβίου, το οποίο είναι
1: αυστηρό.
0: Το κοινοβίου είναι αυστηρό, δεν είναι επεξεγέλεση. Αλλά παίρνω την αίσθηση της κοινότητας, της κοινής δημιουργίας. Παίρνω την ηρεμία και την χαρά που βγάζει αυτή η συμμετοχή σε αυτό το πανηγύρι, αυτό που είπατε εσείς πριν, των χρωμάτων, της μουσικής, της τελετουργίας όλων, και φεύγω προς τα έξω πάρα πολύ ανακουφισμένος και ξεκούραστος. Με ξεκουράζει. Αυτό είναι ένα μήνυμα που βγαίνει προς τα εμάς.

και να πω και γενικότερα και τα μηνύματα. Άλλωστε, αυτό που λέει και ο κ. Χρυσοχοίδης έχει απόλυτα δίκιο. Και τα μηνύματα διαφοροποιούνται ανάλογα και με τις εποχές. Για παράδειγμα, το 16ο αιώνα, όπως βλέπουμε και από κάποια εικονογραφικά θέματα, ιδιαίτερα, για παράδειγμα, μιλάω για τον Χριστό Εκδικητή στο Καθολικό της Μονής Μυγής της Λαύρας με εκείνο το μεγάλο ξύφος, το οποίο ίσως και ενέπνεε στους υπόδουλους χριστιανούς Έλληνες, και όχι μόνο, γενικότερα Ορθόδοξους, και ένα αίσθημα, ας πούμε, ελπίδας και ανάτασης και ίσως και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ένα επαναστατικό κύτταρο τότε στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Σήμερα είναι διαφορετικά αυτά που δίνει το όρος. Δηλαδή, σε αυτή την ταραχώδη ζωή που ζούμε έξω, πραγματικά δίνει μια διαφορετική... Αυτό που μας λείπει, δηλαδή την ηρεμία, το στοχασμό, έναν στοχασμό, το να δραπετεύσουμε από τη ροή των εικόνων αυτών, των άπειρων εικόνων που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: πώς θα ερμηνεύατε εσείς προσωπικά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τέτοια μέρα που είναι? Δηλαδή, τι αντιπροσωπεύει και πώς εκφράζεται μέσα από την πίστη αυτό και πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε?
1: Στην ιστορία, το Άγιο Πνεύμα σε σχέση με το Άγιον Όρος, έτσι πάντοτε,
0: βεβαίως,
1: είναι το θαύμα, αυτό που σας είπα και στην αρχή, της παρουσίας, της εμπειρίας, ασκητικής εμπειρίας του αθωνικού μοναχισμού επί χίλια χρόνια αδιάπτωτα. Και θα σας το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φλόγα ενός κεριού, μιας καντήλας, αν πάτε σε ένα καθολικό, σε ένα κεντρικό ναό αγιορητικό, σε μια θαυματουργή εικόνα, και σκεφτείτε, και όντως αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι παραμύθι, ότι αυτή η φλόγα δεν έχει σβήσει ποτέ για χίλια χρόνια. Δηλαδή, στο ίδιο μέρος μπαίνει καινούριο λαδάκι, καινούριο φυτίλι, ανανεώνεται η φλόγα. Πάρτε το αυτό συμβολικά, είναι αυτή η φλόγα του καθενός, είναι από χίλια χρόνια. Αν μπορούσα ποιοτικά να αναλύσουμε τη φλόγα, θα βλέπαμε ότι είναι φλόγα χιλίων ετών. Αυτό φτάνει. Αν αυτό δεν είναι Άγιο Πνεύμα, τι είναι?
0: Μάλιστα.

Για παράδειγμα, η απεικόνηση ίδια της Πεντηκοστής που εκφράζει αυτή την γιορτή του Αγίου Πνεύματος και με τις πύρινες γλώσσες που κατευθύνονται επάνω στους μαθητές σαν την μετάδοση αυτής της σοφίας του Θεού, γιατί η Πεντηκοστή αυτό είναι, το Άγιο Πνεύμα αυτό είναι, είναι η σοφία του Θεού. Εξουβεύει και ακόμη και η Μέσο Πεντηκοστή αυτό εκφράζει, τη σοφία του Θεού, η οποία πλέον εικονογραφικά μεταφέρεται μέσα από την ίδια τη σκηνή της Πεντηκοστής που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα, εικονογραφικά προγράμματα, συνήθως μαζί με την Ανάληψη στην Ανατολική Καμάρα, ως ένα κορυφαίο χριστολογικό γεγονός, το οποίο είναι ακριβώς η μετάδοση της σοφίας.

0: Τώρα, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν για την παρουσία σας και επειδή ξέρω ότι έχετε κι εσείς βιωματική σχέση με το αντικείμενο, θα ήθελα, αν έχετε κάποια ιστορία από όσες έχετε ζήσει, γι' αυτό μιλάω για βιωματική σχέση, που θα είχε σημασία να μοιραστείτε με κάποιους.
1: Ναι, εγώ έχω μία, την οποία έχω επαναλάβει αρκετές φορές γιατί με έχει σφραγίσει. Σαν επιστήμονα ιστορικό, ειδικό για τα έγγραφα του Αγίου Όρους. Ξέρετε, όταν πάτε εσείς και δείτε σε μια βιτρίνα το τυπικό του Τσιμισκή, που σας είπα πριν στην αρχή, θα εντυπωσιαστείτε. Για μας που τέτοια έγγραφα, περγαμινά, χρυσόβουλα, αυτοκρατόρων και λοιπά βλέπουμε συνέχεια, παθαίνουμε και ένα είδος επαγγελματικής ανοσίας. Δηλαδή δεν έχουμε καμία, έχουμε μια επαγγελματική προσέγγιση. Λοιπόν, όταν κάναμε αρχές 82 ή 83, ταξινομούσαμε και καταγράφουμε το αρχείο του Πρωτάτου, δηλαδή της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, προκειμένου να δούμε τότε το τυπικό του Τσιμισκή που λέγεται Τράγος, γιατί είναι, έχει μείνει με αυτή τη λαϊκή ονομασία. Έπρεπε να είναι παρόντες οι τέσσερις επιστάτες του Αγίου Όρους εκείνη τη χρονιά, να είναι τέσσερα κλειδιά, να ανοίξει τελετουργικά ένα χρηματοκιβώτιο, να βγει από μέσα

0: αυτό το ηλιτάριο. Ήταν σε στήλη ηλιταρίου, γιατί σας είπα περίπου 4 μέτρα.
1: Μια περγαμηνή λοιπόν, τυλιγμένη.
0: Σε ένα τραπέζι απλώνεται και όπως ήρθε το μέρος των υπογραφών, με πιάσε και με έναν αδέος, γιατί είδα τους μοναχούς γύρω πώς στεκόντουσαν. Και διαβάζω τα ονόματα και φτάνω και λέω Αθανάσιος μοναχός και ηγούμενος Λαύρας. Ήταν η υπογραφή του Αγίου Αθανασίου. Εκείνη την ώρα βλέπω οι μοναχοί βγάζουν τον κούκο τους, το καπέλο τους και κάνουν το σταυρό τους και φυλάνε τις άκρες από το έγγραφο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο είναι βιωμένη η ιστορία στο Άγιον Όρος. Αυτό μου έμεινε.
2: Θέλω να πω ακριβώς κάτι παρόμοιο στην τέχνη, όταν έκανα τη διατριβή στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου της Μονής Μεγής της Λαύρας. Νεαρός, πήγα να δω τις, να φωτογραφίσω τις τοιχογραφίες, μετά από βέβαια από πολλή προσμονή και αναμονή κτλ. Τέλος πάντων μου έδωσαν την άδεια τότε ο γέροντας Φίλιππος, ο οποίος είναι μακαριστός τώρα της Μονής Λαύρας, και μπήκα μέσα να φωτογραφίσω έτσι, χωρίς αυτή τη βιωματική εμπειρία που έχει κάποιος μοναχός. Και βέβαια ήμουνα με κάποιο μοναχό ο οποίος με επιτηρούσε, με κλειδωμένο το καθολικό μέσα. Λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινα να φωτογραφίσω τη Θεοτόκο, το Χριστό στο μπεσό του τέμπλου ή σε κάποια παράσταση, έβλεπα τον μοναχό ο οποίος σαν να ζητούσε την άδεια. Δηλαδή έκανε το σταυρό του, έκανε τη μετάνοια και τον παρακαλούσε, ας πούμε, σαν να μου δίνεις την άδεια να σε φωτογραφίσω. Όταν μια φορά δεν μπορούσα να φωτογραφίσω την Παναγία, γιατί ο φωτισμός προφανώς δεν ήταν καλός, γύρισε και μου λέει, μα δεν θέλει, λέει, η Παναγία να φωτογραφηθεί. Αυτό έχει πολύ εμένα σιγά σιγά κατάλαβα αυτή τη βιωματική εμπειρία, την οποία μου πέρασε και εμένα, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε οι αρχαιολόγοι, ξέρετε, μέσα στο Ιερό Βήμα, αριστερά, δεξιά, δεν έχουμε και πολύ έτσι σεβασμό, δυστυχώς, απέναντι στο χώρο τον ιερό, που όμως το έμαθα από την επαφή μου με το Όρος. Δηλαδή ότι και εγώ αντιμετωπίζω σαν οργανικό στοιχείο, ας πούμε, το εικονογραφικό πριν το φωτογραφίσω.
0: Βιώνεις και βιώνω, εσύ το υλικό.
2: Ναι, βιώνω. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Άρα στο Άγιον Όρος, για να είσαι σωστός επαγγελματίας, είτε ιστορικός, είτε ιστορικό τέχνης, πρέπει να το βιώσεις.

0: Αυτό είναι η συμπερίληψη, αν μπορώ να πω, στην, με νέο όρο. Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει ίσως καλύτερος επίλογος σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, και ακούγοντας παράλληλα με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μια ιδιαίτερη εισαγωγή, μια ιδιαίτερη εισήγηση στα άδυτα μιας τελετουργίας που διατηρείται αναλύωτη επί αιώνες και ταυτόχρονα αναπέμπει την ουσία της σημερινής ημέρας, όπως και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του πνευματικού μας βίου, όπως είναι το Άγιον Όρος και η ιστορία του, με τους δύο σημερινούς μου συνομιλητές, τον κύριο Κρήτονα Χρυσοχοίδη, ιστορικό βυζαντινολόγο και διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και φυσικά του κυρίου Αθανασίου Σέμογλου, καθηγητού βυζαντινής ιστορίας και τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πάνω σε αυτή την μοναδική ιστορία που κάθε φορά αποκαλύπτει και ένα διαφορετικό πρόσωπο, πάντα με την ίδια όμως πνευματική ουσία. Η μουσική που ακούσαμε ήταν αποσπάσματα από το Requiem για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο του Πέτρου Πετρίδη, αποσπάσματα από την λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το ορατόριο του Σάβα Καρατζιά Θεοφάνης ο Έλληνας, παιγμένο από Ρώσους μουσικούς, και μουσικές από την ελληνική αναγέννηση, αποσπάσματα από λειτουργίες του Φραγκίσκου Λεονταρίτη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κυρία Έφη Γεωργοπούλου, όπως και τον κύριο Θόδωρο Καλογερόπουλο, ο οποίος επετέλεσε έναν καταλυτικό παράγοντα στην σημαντική σημερινή μας συνάντηση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τριτός Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι του Date προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Πράγας με τον Πέτρ Ποπέλκα στο πόντιουμ που δόθηκε στις 12 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου», ο Σμέτανα εξυμνεί την ιστορία, τους θρύλους και τη φύση της Βοημίας. Γραμμένα τη δεκαετία του 1870, άσκησαν έντονη επιρροή σε πολλούς εκπροσώπους ευρωπαϊκών εθνικών σχολών κατά την περίοδο του Ρομαντισμού. Οι τίτλοι των 6 έργων παραπέμπουν αντίστοιχα στο κάστρο Βίσεχαντ, τον ποταμό Μολδάβα, τη μυθική ηρωίδα Σάρκα, τα δάση και λιβάδια της Βοημίας, την πόλη Τάμπορ, καθώς και το όρος Μπλανίκ. Μετά από επιτυχείς μεμονωμένες εκτελέσεις, η πρώτη πλήρης παρουσίαση του κύκλου δόθηκε με θερμή υποδοχή το 1882 στην Πράγα υπό τον Άντολφ Τσέχ. Το πρώτο συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία Βίσεχαντ ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1874. Από το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η βεβαρημένη υγεία του Σμέτανα επιδεινώθηκε με προβλήματα ακόης. Τον Οκτώβριο επήλθε πλήρης κόφωση, ως το τέλος της ζωής του μία δεκαετία μετά, σε ηλικία 60 ετών. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Μάρτιο του επόμενου έτους υπό τον Λούντβιχ Σλάνσκι. Η επωνυμία Βίσεχαντ αναφέρεται σε γραφικό μεσαιωνικό κάστρο της Πράγας πάνω σε λόφο δίπλα στον ποταμό Μολδάβα. Υπήρξε έδρα των πρώτων Τσέχων βασιλέων. Η ίδια η λέξη σημαίνει ψηλό κάστρο. Σήμερα βρίσκεται εκεί ένα κημητήριο όπου αναπαύονται επιφανείς προσωπικότητες της Τσεχίας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Σμέτανα. Το αρχικό μουσικό θέμα με συνεχείς αρπισμούς παραπέμπει στην άρπα του θρυλικού βάρδου Λουμίρ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ένα επιβλητικό μοτίβο τεσσάρων νοτών, σι ύφεση, μη ύφεση, ρε και σι ύφεση, που συμβολίζει τη μεγαλοπρέπεια του κάστρου. Ο Σμέτανα παραθέτει αυτό το μοτίβο και σε δύο άλλα έργα του κύκλου, ο Μολδάβας και Μπλανίκ. Μετά από θριαμβική κορύφωση, ακολουθεί μια απρόσμηνη σειρά συγχορδιών 7ης ελαττωμένης σε κατιούσα κίνηση. Οι διάφωνες αυτές συγχορδίες συμβολίζουν την κατάρρευση του κάστρου. Κατόπιν η μουσική γαλινεύει. Τώρα το Βίσεχαντ είναι ερυπωμένο, αλλά το αρχικό θέμα της άρπας ακούγεται και πάλι. Η μουσική ολοκληρώνεται ήρεμα, συμβολίζοντας τη γαλήνια ροή των υδάτων του Μολδάβα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Petr Popelka, šéf-dirigent symfonického orchestru Českého rozhlasu, letos stoletého, právě stanul před svými rozhlasovými symfoniky. Začíná zahajovací večer Pražského jara.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία Visegrad από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέτσριχ Σμέτανα. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το δεύτερο συμφωνικό ποίημα του κύκλου. Είναι ο Μολδάβας το δημοφιλέστερο έργο του βοημού ρομαντικού συνθέτη. Συνδέθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1874 όταν ο Σμέτανα ήταν πια εντελώς κοφός. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Απρίλιο του επόμενου έτους υπό τον Άντολφ Τσέχ. Εδώ ο συνθέτης εικονογραφεί περίτεχνα τη δημιουργία και τη διαδρομή του ομώνυμου ποταμού στα βοημικά εδάφη. Στη γαλήνια αρχή τα φλάουτα και τα κλαρινέτα σε συνδυασμό με πιτσικάτι των βιολιών συμβολίζουν τον σχηματισμό του ποταμού από δύο μικρές πηγές, μία ψυχρή και μία θερμή, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Σμέτανα. Όταν τα δύο ριάκια συνενώνονται, ακούγεται το βασικό θέμα του Μολδάβα, μία μελαγχολική μελωδία σε μία ελάσσονα. Η μελωδία προέρχεται από το δημοφιλές αναγεννησιακό τραγούδι «La Mantovana», που συνέθεσε τον 16ο αιώνα ο Ιταλός τενόρος Τζουζέπε Τσέντσι. Η μελωδία εμφανίζεται επίσης και σε ένα παλαιό λαϊκό τσεχικό τραγούδι σε μείζωνα τρόπο. Καθώς ο ποταμός διασχίζει δάση και λιβάδια, ακούγονται ερωταστικοί ήχοι αγροτικού γάμου, καθώς και ο κυκλικός χορός των νυμφών υπό το σελινόφως. Υπερήφανα κάστρα, παλάτια και ένδοξα ερείπια υψώνονται πάνω σε βράχους. Τα ύδατα στροβιλίζονται στο ορμητικό ρεύμα του Αγίου Ιωάννη. Κατόπιν ο ποταμός γίνεται πλατύτερος, διασχίζοντας την Πράγα. Εδώ το μελαγχολικό μελωδικό θέμα μεταλλάσσεται. Γίνεται φωτεινό και θριαμβικό σε μίμιζωνα. Όταν φαίνεται το κάστρο Visegrad, ο Σμέτανα επανεκθέτει το μοτίβο τεσσάρων οτών. Σύφεση, μύφεση, ρε και σύφεση που ακούσαμε στο ομώνυμο συμφωνικό ποίημα. Τελικά, στο βάθος του ορίζοντα, ο Μολδάβας εξαφανίζεται στην κήτη του Έλβα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει και πάλι ο Πέτερ Ποπέλκα από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη

Ήταν ο Μολδάβας από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Πέτρσιχ Σμέτανα. Ακολουθεί το τρίτο συμφωνικό ποίημα του κύκλου με την επωνυμία «Σάρκα». Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1875. Η πρεμιέρα δόθηκε υπό τον Άντολφ Τσεχ τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους ή σύμφωνα με άλλες πηγές τον Μάρτιο του 1877. Ο τίτλος παραπέμπει σε θρυλική πολέμαρχο της βοημικής μεσαιωνικής μυθολογίας. Ήταν ηγέτιδας στον λεγόμενο πόλεμο των Παρθένων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Σάρκα ορκίζεται να εκδικηθεί όλο το ανδρικό γένος εξαιτίας απιστίας του αγαπημένου της. Η Αμαζόνα δένει τον εαυτό της σε δέντρο του δάσους ως δόλωμα αναμένοντας τον πρίγκιπα Στυράντ. Εκείνος πλησιάζει ακούγοντας κραυγές και λυγμός. Μόλις την εντοπίζει, γοητευμένος από την ομορφιά της, την ερωτεύεται και την απελευθέρωνει. Η κοπέλα ισχυρίζεται πως χάθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τον πατέρα της, ακολουθώντας ένα ελάφι. Όταν φύσηξε το κυνηγετικό κέρας για να καλέσει τον πατέρα της, την ανακάλυψαν τάχα οι ένοπλες γυναίκες και την έδεσαν. Ακούγοντας όμως από μακριά τις φωνές του ιδίου και των συμπολεμιστών του, διέφυγαν κλέβοντας το άλογό της. Η Σάρκα δίνει στον Στυράντ και τους άνδρες του ένα ποτό δήθεν για να τους δροσίσει. Το ποτό όμως προκαλεί ύπνο. Κατόπιν φυσά το κυνηγιατικό κέρας, ειδοποιώντας τις κρυμμένες γυναίκες. Εκείνες φωνεύουν όλους τους άνδρες εκτός από τον Στυράντ. Κατόπιν οι γυναίκες τον βασανίζουν μέχρι θανάτου σε όχθη του ποταμού Μολδάβα, ακριβώς απέναντι από το κάστρο Βίσεχαντ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει και πάλι ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία Σάρκα από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποίηματων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέντερσιχ Σμέτανα. Το τέταρτο συμφωνικό ποίημα του κύκλου με την επωνυμία «Από τα δάση και λιβάδια της Βοημίας» ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1875. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στα μαγευτικά τοπία της Βοημικής Υπαίθρου και σε ένα χωριάτικο πανηγύρι. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας και ο μαέστρος Πέτρ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 12 Μαΐου 2021.

Ήταν το συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία «Από τα δάση και λιβάδια της Βοημίας» από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποίημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέντρσιχ Σμέτανα. Το 5ο συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία «Τάμπορ» ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1878. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Ιανουάριο του 1880. Ο τίτλος παραπέμπει στην ομώνυμη πόλη της Νότιας Βοημίας που ιδρύθηκε το 1420 από Χουσίτες, δηλαδή οπαδούς του βοημού φιλοσόφου ιεροκήρυκα και μεταρρυθμιστή Γιάν Χους. 5 έτη πριν, το 1415, ο Χους καταδικάστηκε ως αιρετικός από τη σύνοδο της Κωνσταντίας και κάηκε στην πυρά. Κατά τη διάρκεια των Χουσιτικών πολέμων, η πόλη Τάμπορ υπήρξε έδρα των Χουσιτών. Οι Χουσίτες ενδιαφέρθηκαν για ατομικά δικαιώματα, όπως η ελευθερία συνείδησης και λόγου. Στράφηκαν ενάντια στην παπική εξουσία και ενίσχυσαν την τσεχική εθνική συνείδηση. Το 1485 η επανάστασή τους στην Πράγα προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή θρησκευτική μεταρρύθμιση με σημαντικές νίκες κατά των σταυροφόρων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το μεγαλοπρεπές μελωδικό θέμα που επεξεργάζεται περίτεχνα ο Σμέτανα προέρχεται από τη μουσική των δύο πρώτων στίχων του χουσιτικού ύμνου «Εσείς που είστε οι πολεμιστές του Θεού». Το θέμα αυτό ο συνθέτης το παραθέτει και στο συμφωνικό ποίημα «Πλανίκ», τελευταίο έργο του κύκλου, καθώς και την όπερα «Λιμπούσε». Το προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος «Τάμπορ» εστιάζεται στην ατσάλινη θέληση που ενισχύεται από τη θρησκευτική πίστη, την άρνηση υποταγής καθώς και τις νικηφόρες μάχες. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει και πάλι ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ήταν το πέμπτο συμφωνικό ποίημα με την επωνυμία Τάμπορ από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποίημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέντερσιχ Σμέτανα. Το έκτο και τελευταίο έργο του κύκλου με την επωνυμία Μπλανίκ αποτελεί συνέχεια του έργου που μόλις ακούσαμε. Η μουσική του Μπλανίκ ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνει η μουσική του Τάμπορ. Για αυτόν τον λόγο, ο ίδιος ο Σμέτανα επιθυμούσε τα δύο έργα να παρουσιάζονται μαζί σε προγράμματα συναυλιών. Το Μπλανίκ ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1879. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Ο τίτλος παραπέμπει στο ομώνυμο βουνό. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο εσωτερικό του βουνού κρυβόταν μεγάλος στρατός υποτών. Επικεφαλής ο έφηπος Άγιος Βάτσλαφ. Οι χουσίτες ήρωες είναι βυθισμένοι σε ύπνο. Περιμένουν τη στιγμή που θα ξυπνήσουν για να σώσουν την πατρίδα στην πιο δύσκολη ώρα της. Παρόλο που δέχονται επίθεση και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, θα νικήσουν. Ακούγεται η μελωδία του χουσιτικού ύμνου «Εσείς που είστε οι πολεμιστές του Θεού» πάνω σε στίχους που εξυμνούν την Ανάσταση του τσεχικού έθνους, καθώς και τη μελλοντική ευημερία και δόξα του. Με αυτόν τον επικό ύμνο σε φόρμα εμβατήριου ολοκληρώνεται το Μπλανίκ και παράλληλα ο κύκλος των 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου». Πριν το Μπλανίκ θα ακούσουμε και πάλι τα τελευταία δευτερόλεπτα του Τάμπορ για να δούμε πόσο περίτεχνα ο Σμέτανα συνδέει τα δύο έργα. Όπως είπαμε, η μουσική του Μπλανίκ ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνει η μουσική του Τάμπορ με την ίδια μάλιστα συγχορδία. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας και ο μαέστρος Πέτρ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

0: Na zahajovacím koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve Smetanově síni obecního domu v Praze dozněla Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Γλανίκ», τελευταία σύνθεση του κύκλου 6 συμφωνικών ποίημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Πέτερσιχ Σμέταλα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διεύθυνε ο Πέτερ Ποπέλκα από συναυλία στις 12 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, τα δύο τελευταία συμφωνικά ποίηματα του κύκλου, «Ταμπορ» και «Μπλανίκ», στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη για πιάνο με τέσσερα χέρια, η οποία παρουσιάζεται σπάνια σε αίθουσες συναυλίων και τη δισκογραφία. Ερμηνεύει το ανδρόγυνο Ρενάτα και Ίγκορ Αρντάσεφ από δισκογραφική εργασία στην Πράγα το 2002.

0: Ακούσαμε τα συμφωνικά ποιήματα Τάμπορ και Μπλανίκ από τον κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με γενικό τίτλο «Η πατρίδα μου» του Μπέτερσιχ Σμέτανα, στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη για πιάνο με τέσσερα χέρια, η οποία παρουσιάζεται σπάνια σε αίθουσες συναυλίων και τη δισκογραφία. Ερμήνευσε το ανδρόγυνο Ρενάτα και Ιγκορ Αρτάσεφ από δισκογραφική εργασία στην Πράγα το 2002. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος, με συμβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, προφανώς έχουμε πραγματοποιήσει αρκετά αφιερώματα στην ζωή και τη μουσική του Γκούσταφ Μάλερ, ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της ιστορίας της μουσικής. Σκεφτήκαμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ πρωτότυπο. Να πλησιάσουμε στις συνθετικές πηγές και τις πηγές έμπνευσης, εκεί που γεννιούνται οι ιδέες, και μετά η μουσική κτίζεται με την τεχνική του δημιουργού, εκεί που τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά από ό,τι τα ακούμε από την ορχήστρα, για να καταλάβετε και εσείς ίσως κάτι από την συνθετική αλλά και την ενορχιστρωτική διαδικασία. Θα σας παρουσιάζω λοιπόν αυτό το πενθήμερο, κάποια μέρη από τις συμφωνίες του Μάλερ, στην γραφή, μεταγραφή, διασκευή για το πιάνο, έτσι δηλαδή όπως θα τις σχεδίαζε ο συνθέτης, και κατόπιν θα σας παρουσιάζω την αυθεντική μεταφορά του στην ορχήστρα. Ακούγοντας τις δύο αυτές εκδοχές δίπλα-δίπλα, θα είστε σε θέση να συνειδητοποιήσετε πόσο άμεση ή μη άμεση είναι η μεταφορά μιας συγκεκριμένης ιδέας στην ορχήστρα, πόσο εμπλουτισμένη ή όχι ενορχιστρωτικά, πόσο απλή στη μεταφορά της στο ορχιστρικό σύνολο, αλλά και πόσο ενδιαφέρουσα ή μη μπορεί να είναι μια πρώτη ιδέα στο πιάνο. Και θα ξεκινήσω με το αρχικό μέρος της πρώτης συμφωνίας του Μάλερ, αρχικά στο πιάνο και κατόπιν στην ορχήστρα.

Αυτό ήταν το πρώτο μικρό εισαγωγικό μέρος της πρώτης συμφωνίας, όπως θα ήταν γραμμένο στο πιάνο. Μία μεταγραφή του συνθέτη και πιανίστα Serge Olive. Και τώρα ακούστε αυτή την μικρή εισαγωγή από την ορχήστρα. Από την ορχήστρα του Σικάγο, υπό τη διεύθυνση του Sir Georg Solti.

Ήταν λοιπόν η εισαγωγή από την πρώτη συμφωνία, όπως την ακούμε από την ορχήστρα, εδώ η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέορκ Σόλτι. Εδώ λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα, την κατασκευή θα έλεγα, ενός απλού χώρου πάνω στον οποίο θα γεννηθεί το ψήγμα μιας ιδέας, την οποία θα αντιληφθούμε αργότερα. Ένας ισοκράτης στον μπάσο, δηλαδή μια νότα η οποία είναι πάντα ίδια, και από πάνω της κινούνται κάποιες ίδιες νότες σε οκτάβες αρχικά, άλλοτε σε ψηλότερη και άλλοτε σε χαμηλότερη περιοχή, και μια πιο κινητική γραμμή, ψήγμα και πάλι μια ιδέα την οποία θα ακούσουμε ολόκληρη αργότερα. Τίποτε πάντως όπως ακούσατε κι εσείς το εκοφαντικό. Κάποιες αναφορές στον Μπραμς και στον Μπετόβεν, που όμως δεν υπάρχει τώρα λόγος να επιμείνουμε. Όλα καλά μέχρι εδώ. Και τώρα η ατμόσφαιρα αλλάζει, ελαφραίνει, με ένα μελωδικό υλικό που μας έρχεται από το δεύτερο από τα leader του Οδυπόρου, τραγούδι βέβαια του ίδιου του Μάλερ, με τίτλο «Πήγα σήμερα το πρωί πάνω από το χωράφι». Ας ακούσουμε το υπόλοιπο τώρα του πρώτου μέρους από το πιάνο.

ήταν ένα μεγάλο τμήμα του πρώτου μέρους της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ στην πιανιστική, ας πούμε, απλή γραφή. Ακούστε τώρα όλο αυτό το μέρος από την ορχήστρα και πάλι την Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέωργ Σόλτη.

Αυτό ήταν το υπόλοιπο πρώτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ και είναι βέβαια η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στο έργο του Μάλερ με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Σας παρουσιάζουμε κάποια κομμάτια από τις συμφωνίες του στην απλή εκδοχή του πιάνου και βέβαια στην ορχήστρα όπως την έχουμε συνηθίσει. Μιας και είμαστε όμως εδώ, θα ήθελα να ακούσετε και το τραγούδι από το οποίο προέκυψε όλο αυτό το πρώτο μέρος, αυτό που ανέφερα πριν, το δεύτερο από τα τραγούδια του μοναχικού οδηπόρου. Εδώ τραγουδά ο Christian Gerhacher, μαζί του ο πιανίστας Gerd Huber.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, το δεύτερο τραγούδι από τον κύκλο «Τα τραγούδια του μοναχικού οδηπόρου» που ακούσατε από τον Christian Gerhaher και τον πιανιστά Gerold Huber. Τραγούδι στο οποίο βασίστηκε μεγάλο μέρος, όπως ακούσατε ήδη, του πρώτου μέρους της πρώτης συμφωνίας του Gustav Mahler. Η γένεση της πρώτης συμφωνίας του Mahler ήταν παρατεταμένη. 15 χρόνια χωρίζουν τα πρώτα του σκίτσα από την τελική του μορφή και αναθεώρηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο νεαρός συνθέτης μετατράπηκε από μαθητευόμενο σε τεχνίτη και στη συνέχεια σε δεξιοτέχνη. Το 1884, όταν έγραψε για πρώτη φορά θέματα που τελικά θα έβρισκαν το δρόμο του στη συμφωνία, ο Mahler ήταν διευθυντής ορχήστρας της όπερας του Κάσελ, μια μέτρια θέση. Όταν το έργο έφτασε στην τελική του μορφή, ήταν διευθυντής της αυλικής όπερας στη Βιέννη. Τα χρόνια που μεσολάβησαν τον είχαν οδηγήσει στην Πράγα, τη Λειψία, τη Βουδαπέστη, όπου η πρώτη συμφωνία έκανε πρεμιέρα στην αρχική της όμως πενταμερή εκδοχή το 1889 και στο Αμβούργο, καθώς και σε μια δίμηνη θητεία ως προσκεκλημένος διευθυντής ορχήστρας στο Covent Garden στο Λονδίνο. Η συμφωνία επίσης κυκλοφόρησε ευρέως. Μετά την πρεμιέρα της στη Βουδαπέστη, ο Mahler την αναθεώρησε για παραστάσεις στο Αμβούργο και την Βαϊμάρη, τελικά αφαιρώντας ένα ολόκληρο μέρος και παρουσιάζοντας το έργο στην σχεδόν τρέχουσα μορφή του στο Βερολίνο το 1896. Και τώρα περνάω στο τρίτο μέρος, με το περίφημο πένθυμο ευατήριο, της πρώτης συμφωνίας, αρχικά στην μορφή με το πιάνο και πάλι από τον συνθέτη και πιανίστα Serge Olive.

Ακούσατε ένα μέρος του τρίτου μέρους της πρώτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, από το πιάνο, στην γραφή του πιάνου, από τον συνθέτη και πιανίστα Σέρζ Ολίβ. Πολλά στοιχεία χαρακτηριστικά του Μάλερ αναδύονται από αυτή τη συμφωνία, όπου αρχικά βλέπουμε ότι οι δραστηριότητές του ως συνθέτης τραγουδιών ήταν άρρηκτα συνυφασμένες με το έργο του ως συμφωνιστή. Σε αυτή την περίπτωση, θέματα από τα τραγούδια ενός οδηπόρου, τα οποία ξεκίνησε το 1883, παίζουν κεντρικό ρόλο στο εναρκτήριο και τρίτο μέρος της πρώτης συμφωνίας. Ο Μάλερ χρειάζονταν επίσης ένα έξω μουσικό ερέθισμα για να ξεκινήσει τις συμφωνίες του. Εδώ ξεκίνησε με ένα περίτεχνο πρόγραμμα που προέρχονταν από τους πρώιμους γερμανούς ρομαντικούς συγγραφείς, τον οποίον η εκστατική απεικόνιση της φύσης και οι περιγραφές του γκροτέσκου και του μακάβριου σίγουρα άφησαν το στίγμα τους στη μουσική του Μάλερ. Μάλιστα, το φινάλε της συμφωνίας κάποτε έφερε τον περιγραφικό τίτλο «Dall'inferno al paradiso», δηλαδή «Από την κόλαση στον παράδεισο». Οι εικαστικές τέχνες έπαιξαν επίσης ρόλο, ειδικά η ξυλογραφία, η νεκρική πομπή του κυνηγού του Moritz von Schwind, στην οποία τα ζώα του δάσους κουβαλούν το φέρετρο του νεκρού κυνηγού, υπήρξε βασικό ερέθισμα για την νεκρική πομπή του τρίτου μέρους, όπως επίσης και μια εκδοχή βέβαια της παιδικής μελωδίας του τραγουδιού Frère Jacques. Και αν υπήρξε ένα σημείο που προκάλεσε την οργή της κριτικής εκείνη την εποχή, αυτό ήταν το εμβατήριο αυτό του τρίτου μέρους, το οποίο θαυμάζουμε σήμερα. Η χρήση της πασίγνωστης μελωδίας Frère Jacques, παραλλαγμένης σε ελάσσονα, θεωρήθηκε από πολλούς ασέβεια. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Μάλερ εισήγαγε το στοιχείο της ηρωνίας και του γκροτέσκου στην υψηλή τέχνη της συμφωνίας. Η χρήση του κοντραμπάσου για την παρουσίαση της μελωδίας σε μια ασυνήθιστα υψηλή περιοχή για το όργανο δημιούργησε ένα ήχο που οι σύγχρονοί του εξέλαβαν ως εκτελεστικό σφάλμα ή κακόγουστο αστείο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια συνειδητή ανατροπή των κανόνων της αισθητικής της περίοδου. Ένα τμήμα από το τρίτο μέρος, τρίτο μέρος επίσημο και μετρημένο της πρώτης συμφωνίας σε ρεμίζωνα του Γκούσταφ Μάλερ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, θα ολοκληρώσει τη σημερινή πρώτη εκπομπή και πάλι από την Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέωργ Σόλτη.

0: ήταν ένα τμήμα του τρίτου μέρους της πρώτης συμφωνίας Ερεμίζωνα του Γκούσταβ Μάλερ που ακούσατε από την Συμφωνική του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέορκ Σόλτι. Και με αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στις πηγές της γραφής και της συνθετικής δημιουργίας του Γκούσταβ Μάλερ. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από τον Μάρκο Μωυσίδη, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε για σας ένα μικρό αφιέρωμα στη μουσική δωματίου με κιθάρα του Νίκολο Παγκανίνη, 1782-1840, ενός εκ των μεγαλύτερων συνθετών για κιθάρα. Όσο κι αν αυτό ηχεί παράξενα, ας μην ξεχνάμε ότι ο Παγκανίνη θεωρείται ο σπουδαιότερος από όλους τους δεξιοτέχνες του βιολιού, η αλήθεια είναι ότι η εργογραφία του περιλαμβάνει ούτε λίγο ούτε πολύ 105 συνθέσεις για σόλο κιθάρα και 43 ιδιωματικά καπρίτσια. Αν στην ανωτέρω λίστα προσθέσουμε τα 15 κουαρτέτα με κιθάρα, τα 5 τρίο με κιθάρα και τις πάμπολες ντουο σονάτες για μαντολίνο ή βιολί και κιθάρα, τότε γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η κιθάρα δεν αποτελούσε για τον Παγκανίνη έναν, ας το πούμε, ξαφνικό και εφήμερο έρωτα. Ένα από τα πρώτα του έργα, το Βαριατσιόνι σου Λα Καρμανιόλε για βιολί και κιθάρα, γράφτηκε το 1795 όταν ο Παγκανίνη ήταν μόλις 12 ετών, ενώ το Αλέγκρο Βιβάτσε, Αμοβιμιέντο Περπέτουο, χρονολογείται από τα 1835, 5 χρόνια δηλαδή πριν τον θάνατό του. Είναι λοιπόν σαφές ότι το ενδιαφέρον του για την κιθάρα παρέμενε σταθερό σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής ζωής του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με την Grand Sonata του Παγκανίνη για κιθάρα και βιολί, έργο που έχει την δική του λίγο πολύ γνωστή ιστορία. Ο Παγκανίνη έπαιζε τα ντουέτα του για κιθάρα με τον γνωστό δεξιοτέχνη του οργάνου εκείνη την εποχή, τον Διονύσιο Αγουάδο, ο οποίος παραπονιόταν ότι ο Γενοβέζος συνθέτης έγραφε και έπαιζε στο βιολί τα εντυπωσιακά μέρη, ενώ κρατούσε αυτά της κιθάρας σε επίπεδα μαθητή. Η απάντηση του Παγκανίνη ήταν άμεση. Στην Grand Sonata αλλάζει τους ρόλους των οργάνων, αλλά ο Γουάδο και πάλι βρέθηκε να παίζει το εύκολο μέρος, αυτή τη φορά του βιολιού. Μια δεξιοτεχνική κιθαριστική σονάτα λοιπόν με συνοδεία βιολιού που όθησε σύγχρονους βιρτουόζους του οργάνου, για παράδειγμα τον Τζούλιαν Μπριμ, να μεταγράψουν το έργο για σόλο κιθάρα. Εμείς όμως σήμερα θα το απολαύσουμε σε μια υπέροχη ερμηνεία από τους Μόνικα Χάγκετ και Ρίτσαρτ Σαβίνο, οι οποίοι χρησιμοποιούν με μαεστρία και ευαισθησία τα όργανα εποχής που διαθέτουν. Grand Sonata του Νίκολο Παγκανίνη, γραμμένη γύρω στα 1803. Τα μέρη: Allegro Risoluto, Romanza, Andantino Variato.

Αυτή ήταν η περίφημη Grand Sonata για κιθάρα και βιολί του Νίκολο Παγκανίνη, ερμηνευμένη έξοχα τον Δεκέμβριο του 1993 από τους Ρίτσαρτ Σαβίνο και Μόνικα Χάγκετ με όργανα εποχής. Ας περάσουμε τώρα στην Σονάτα Κονσερτάτα, η οποία μαζί με την Grand Sonata που μόλις απολαύσαμε αποτελούν τα πιο αξιόλογα έργα του Παγκανίνη από τα πολλά για τον συνδυασμό βιολιού-κιθάρας. Και τα δύο έργα μοιράζονται την ίδια δομή με τρία μέρη και το καθένα ξεκινά με μια σαφέστατη φόρμα σονάτας, αλλά οι ομοιότητες σταματούν εκεί. Η Σονάτα Κονσερτάτα δεν είναι έργο προορισμένο για επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά μια έλογη συνομιλία μεταξύ δύο φίλων που προσπαθούν έτσι να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν ο ένας τις ιδέες του άλλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, οι ιταλικές ρίζες του Παγκανίνη και το χαρισμά του για μελωδική εφευρετικότητα είναι πανταχού παρούσες. Νίκολο Παγκανίνη λοιπόν και Σονάτα Κονσερτάτα σε λα μίζωνα, τα μέρη, Αλέγκρο Σπιριτόζο, Αντάτζιο Ασάι Εσπρεσίβο και Ροντό. Την σονάτα αυτή έχουμε φυσικά παρουσιάσει πολλές φορές σε παλαιότερες εκπομπές μας, στην αυθεντική εκδοχή της για βιολί και κιθάρα με σπουδαίους μουσικούς. Σήμερα θα σας προτείνουμε μια εξαιρετική μεταγραφή για φλάουτο και κιθάρα και συναρπαστική ερμηνεία από τους γνωστούς δεξιοτέχνες James Galway και Kazuhito Yamashita. Ηχογράφηση του Ιουνίου του 1986.

από το άλμπουμ που με τίτλο «Ιταλική σερενάτα», με ηχογράφηση του 1986, οι James Galway και Kazuhito Yamashita ερμήνευσαν εντυπωσιακά την ουσιώδη όσο και χορταστική σονάτα κονσερτάτα για βιολί και κιθάρα του Νίκολο Παγκανίνη, εδώ σε μεταγραφή για φλάουτο και κιθάρα. Βιολί και κιθάρα, φλάουτο και κιθάρα και ειδού τώρα βιόλα και κιθάρα σε ένα ακόμα έργο του Νίκολο Παγκανίνη που έχει την δική του ιστορία. Εν έτη 1831 ο Παγκανίνη αποκτά μια πανέμορφη βιόλα, ένα θαυμάσιο έργο τέχνης του Στραντιβάριους, και ζητά από τον Έκτορ Μπερλιόζ να του γράψει ένα έργο μέσω του οποίου θα παρουσίαζε στο κοινό το καινούριο του απόκτημα με τον δικό του ασύγκριτα δεξιοτεχνικό τρόπο. Ο Μπερλιόζ όμως συνθέτει τον Χάρολντ στην Ιταλία, μια συμφωνία για βιόλα και ορχήστρα, ένα έργο που μπορεί μουσικά να ήταν αριστουργηματικό, αλλά σολιστικά ουδόλως ικανοποίησε τον Παγκανίνη, ο οποίος κατέφυγε εν τέλει στις δικές του συνθετικές δυνάμεις. Η σονάτα του Per la Gran Viola, για βιόλα και ορχήστρα, γράφτηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Εμείς θα την απολαύσουμε σήμερα στη μεταγραφή του ίδιου του Παγκανίνη για βιόλα και κιθάρα. Τα μέρη: εισαγωγή Larghetto, Cantabile Andante Sostenuto, θέμα και παραλλαγές. Ερμηνεύουν οι Scott John και Simon Weinberg από ηχογράφηση του Μαρτίου του 1993.

0: Οι Σκοτ Τζον και Σάιμον Βάινμπεργκ ερμήνευσαν την δεξιοτεχνική, φυσικά δραματική όσο και ρομαντική, σονάτα για γκραν βιόλα και κιθάρα του Νίκολο Παγκανίνη από ηχογράφηση του Μαρτίου του 1993, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το σημερινό αφιέρωμά μας στις θαυμάσιες σονάτες με κιθάρα του Παγκανίνη, τρία από τα καλύτερα έργα του μουσικής δωματίου. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πειραιώς 260 παρουσιάζεται το έργο «The Child» της Ναγκ Μεσαμινή, σε σκηνοθεσία Αφσαχέν Μαχιάν. Μια βαθιά ανθρώπινη παράσταση που φωτίζει τη μνήμη, την απώλεια και την παιδική ηλικία μέσα από τη σύγχρονη περσική δραματουργία, σε μια σκηνική εμπειρία γεμάτη ευαισθησία και εσωτερική ένταση. Το Άμαν Ζώε, η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την έκθεση Live Circles. Ένα εικαστικό ταξίδι γύρω από το χρόνο, τη φύση και τη μεταμόρφωση, όπου διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές συνομιλούν με το τοπίο και το φως της ελληνικής γης. Στην γκαλερί Καψιώτη παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Συνομιλία με τη θάλασσα». Ζωγραφική, γλυπτική και εικαστικές αφηγήσεις εμπνέονται από το ελληνικό πέλαγος, τη μνήμη του καλοκαιριού και τη διαρκή σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Δωραΐου Ακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το Παρίσι του 1920 δονείται από πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Είναι η αυγή των ανέ φολ, των ανέμελων χρόνων. Στα καφέ της Μονμάρτης και στα σαλόνια του Σαν Ζερμέν, ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από τη σκιά του Μεγάλου Πολέμου, που έφερε όμως μαζί με τις στρατιωτικές μπάντες των μεραρχιών του Αμερικανικού στρατού και τη μουσική jazz. Και έτσι η καρδιά της νυχτερινής ζωής της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της. Ο Στραβίνσκι έχει ήδη αναστατώσει με τους πολυρυθμούς του με το τελετουργικό της Άνοιξης και τώρα στρέφεται και στο κλασικό. Όσο η παρέα του Μιγιό, του Πουλέγκ, του Ορίκ, του Ονεγκέρ, της Ταϊφέρ, ως παρέα των έξι γράφει τη δική της ιστορία, γυρίζει την πλάτη στην μεγάλη παράδοση, με μουσική που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη σκέψη, το ελαφρό και το σοβαρό, με τους ήχους της μουσικής των καμπαρέ, πολλές φορές σχεδόν ηρωνική. Σε αυτή την ατμόσφαιρα η 62χρονη Edwige Chrétien εκδίδει τη νέα της σύνθεση για φλάουτο και πιάνο. Σύνθεση που μοιάζει να βγαίνει από το παρελθόν του ρομαντικού σαλονιού, αλλά έχει εμπορική επιτυχία που οδηγεί και σε ηχογράφηση το 1933 από την εταιρεία Gramophone. Η Edwige Chrétien εκπροσωπεί μεν το παλιό, ωστόσο δεν είναι μια τυχαία δημιουργός. Από νωρίς, στο τέλος του 19ου αιώνα, άφησε τη βολή της θέσης της καθηγήτριας του Σολφές και των θεωρητικών στο οδείο του Παρισιού για να αφιερωθεί στη σύνθεση και το όνομά της είναι πολύ γνωστό. Και επειδή βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα λόγω ενός επεισοδιακού διαζυγίου όταν ήταν ακόμα νέα στον προηγούμενο αιώνα, αλλά κυρίως γιατί βρέθηκε συχνά στις στήλες μουσικοκριτικών στις εφημερίδες για τη μουσική της, που είναι γνωστή πέρα από τα όρια του Παρισιού και πέρα από τα σύνορα της χώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Βρετανία για περισσότερα από 20 χρόνια. Τώρα, στη μικρή σύνθεσή της, η καθαρή μελωδία πάνω στις εκλεπτισμένες αρμονίες δεν είναι μια κραυγή μοντερνισμού, αλλά δημιουργία με την κομψότητα του 19ου αιώνα, με τη μουσική γλώσσα της παράδοσης αλλά την φρέσκια πνοή της αγάπης για μουσική. Όραμα της Edwige Chrétien.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση Vision, όραμα της Edwige Chrétien, με τον Φιλίππο Ματσόλι στο φλάουτο και την Αταλή Ντάγκ στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Στεφανία Τσακίρη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Henry Purcell. Πέρα από το ότι μας αρέσει και τον Μπαρόκο ως εκπομπή εδώ, αρέσει και στον καλεσμένο που έχω στο στούντιο σήμερα. Μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Ροϊλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ο εμπνευστής της Δελφικής Ακαδημίας, ο καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κάτοχος της έδρας Γεώργιος Εφαίρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ένας άνθρωπος με πάρα πολλές ιδιότητες και εξαιρετικά δραστήριος και στο Χάρβαρντ αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο αναπτύσσεται με πολλούς τρόπους και με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Από τότε που παρέδωσε η Ρένι Γλίκατζη Αρβελέρ στον Παναγιώτη Ροϊλό. Είναι μαζί μας, θα μου επιτρέψετε να του μιλάω στον ελληνικό, είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που είχαμε κάνει για πρώτη φορά εκπομπή εδώ, για ένα βιβλίο που είχες βγάλει Παναγιώτη Ροϊλέ για τον Καβάφη.
2: Ναι.
1: Για την οικονομία του Καβάφη.
2: Για την οικονομία της μετονυμίας είναι ο τίτλος. Στα αγγλικά έχει μεταφραστεί στα ελληνικά Κωνσταντίνος Καβάφης η μετονυμία του ερωτισμού, αλλά δεν διαβευνά μόνο τον ερωτισμό στο Καβάφη. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι πάλι μαζί σου, αγαπητέ Γιώργο, και σου είμαι ευγνώμων για τη φιλία και για την φιλοξενία.
1: Έλα. Είναι και δουλειά μου, ξέρεις. Ναι. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών πρέπει να είναι εδώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως στη φάση που γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Πότε ξεκινάνε οι δραστηριότητες για φέτος?
2: Έχουν ήδη ξεκινήσει. Να αναφέρω ότι μόλις χθες έγινε μια, νομίζω, πολύ σημαντική εκδήλωση.
1: Να πούμε ότι η εκπομπή είναι γραμμένη, είναι ηχογραφημένη, κυρίες και κύριοι. Όταν λέει χθες εννοεί την περασμένη Τετάρτη.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, στην οποία παρουσιάστηκε η καινούρια, θα λέγαμε, σύλληψη της Δελφικής ιδέας και οι προσπάθειες, οι διεθνείς πρωτοβουλίες παραγμάτωσής της από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Βέβαια, οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις διεθνούς ελληνικούς θα ακολουθήσουν. Να αναφερθώ στους δελφικούς διαλόγους, τους τέταρτους δελφικούς διαλόγους, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στους Δελφούς στις 3 με 5 Ιουλίου. Mm-hmm. Και θα είναι ένα είδος.
1: Θα μιλήσουμε για αυτά με λεπτομέρειες. Ωραία. Μετά να θέσουμε λίγο σε τίτλους τι θα κάνουμε σήμερα.
2: Ωραία. Θα μιλήσουμε για την Δελφική Ακαδημία επίσης. Θα μιλήσουμε όμως και για δύο καινούριες διεθνείς πρωτοβουλίες του κέντρου. Για την νέα Δελφική Αμφικτιονία, την κοινότητα των φίλων της Δελφικής, διεθνή κοινότητα των φίλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, και για το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, ο δεύτερος θεσμός, το μέλλον της ανθρωπότητας.
1: πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο αυτά, τα καινούργιες δραστηριότητες του Κέντρου Δελφών. Και πριν ακούσουμε την πρώτη μουσική από τον Henry Purcell, θα ήθελα να μας πεις τι είναι η Δελφική ιδέα. Το λέμε η Δελφική ιδέα και ναι, η Δελφική ιδέα,
2: Δελφική ιδέα,
1: αλλά συγκεκριμενοποίησέ μας το ναι, κάπως.
2: Ναι, ως έννοια και ως όρος βεβαίως, επηγαίνει πίσω στα αδελφικά παραγγέλματα. Μηδέν άγαν, γνώθησε αυτόν κυρίως. Το δεύτερο είναι από τα πιο σημαντικά. Αλλά στη νεότερη εποχή η δελφική ιδέα συνδέεται βεβαίως άμεσα με την μεγάλη εμπνευσμένη προσωπικότητα του Άγγελου Σικελιανού, ο οποίος είχε αφιερώσει πολύ σημαντικό χρόνο και ενέργεια και έργο στην ανάπτυξη και στην παραγμάτωση αυτών που είχε, των προταγμάτων που είχε θεωρήσει ότι έχουν να κάνουν με τη δελφική ιδέα. Επιστέγασμα όλων αυτών ήταν βεβαίως οι δελφικές εορτές, οι πρώτες δελφικές εορτές το 1927 και μετά κατόπιν το 1930. Εδώ να τονίσω ότι βεβαίως ο Σικελιανός, ο οποίος ήταν μια ιδιότυπη προσωπικότητα σε διάλογο με διάφορες φιλοσοφικές και πνευματικές παραδόσεις, κυρίως στην αρχαία ελληνική αλλά όχι μόνο, επίσης και παραδόσεις της Ανατολής, της αρχαίας ανατολικής παράδοσης, ήταν βεβαίως κατά βάση εθνοκεντρικός αλλά ταυτόχρονα όμως και παγκόσμιος, και αυτό θα ήθελα να τονίσω. Έχει ενδιαφέρον ότι πέρα από τις εθνικιστικές κορώνες του, που κάποιες φορές η αλήθεια είναι σε κάποια σημεία του έργου του μπορούν να παρεξηγηθούν, γιατί μπορούν να ακουστούν σήμερα, και δικαίως η αλήθεια είναι μπορούν να μιμηθούν έτσι, ως σχεδόν ρατσιστικές. Αλλά πέρα από αυτά, ο Σικελιανός μιλούσε για την αδελφοσύνη των λαών και μιλούσε για τους δελφούς όχι ως τον ομφαλό της γης, αλλά ως έναν από τους ομφαλούς, τους πνευματικούς της πανανθρώπινης παράδοσης. Βασικό συστατικό βεβαίως της δελφικής ιδέας είναι επομένως η κοινότητα των λαών, η συνάντηση η πνευματική και η πολιτιστική των λαών και η αυτογνωσία σε επίπεδο ατομικό, αλλά επίσης και σε επίπεδο ευρύτερο κοινωνικό. Και όπως έχω πει και γράψει και ο ίδιος κατά καιρούς, το γνώθις αυτόν ποτέ άλλοτε πριν δεν ήταν τόσο επίκαιρο ως πρόταγμα, κυρίως εν σχέση με τον συλλογικό εαυτό. Το συλλογικό εαυτό σε μια περίοδο την οποία έχω ορίσει ως περίοδο του νέου μεσαιωνικού μετακαπιταλισμού, μία έκφανση του μετα-ανθρώπινου σήμερα, όπου ζούμε δραματικές εξελίξεις και πολύ ριζικές, κοσμογονικές. Δηλαδή η ίδια η φύση του ανθρώπου αλλάζει. Τα δύο πολύ σημαντικά φαινόμενα που καθορίζουν την υπαρξιακή καταστασιακότητα και την οντολογία του ανθρώπου, η ζωή και ο θάνατος, το πώς ορίζονται αυτά ή πώς θα ορίζονται στο άμεσο μέλλον, πώς θα διαμορφώνονται, επαναπροσδιορίζεται ριζικά.
1: Είναι
2: διάφορους τρόπους.
1: Ναι, είναι πολλά. Κάποια από αυτά θα τα θίξουμε στην πορεία, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, ακούμε ένα μουσικό θέμα του Purcell και συνεχίζουμε.

0: Καλεσμένος μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Ροηλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα καινούργια, τις καινούργιες δράσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Θες να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, να μιλήσουμε για την δελφική αμφικτιονία και πώς ορίζεται στον 21ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, όπως ο ίδιος ο όρος υπενήσεται, η νέα αδελφική αμφικτιονία είναι εμπνευσμένη από την αρχαία αδελφική αμφικτιονία, βασική λειτουργία της οποίας ήταν η συνέβρεση, ας πούμε, διαφόρων πολιτικών θέσεων και συζητήσεις κτλ. Η αδελφοσύνη μεταξύ των διαφορετικών πόλεων, κρατών, συνεργασία κτλ. Αυτού του είδους το ιδανικό, το όραμα, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών φιλοδοξεί να το προσαρμόσει στα δεδομένα και τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, όπως ανέφερα πριν, μιας κοσμογονικών αλλαγών και προσαρμογών, για να θυμηθούμε λίγο τον Καβάφη, εποχής. Στόχος της νέας δελφικής αμφικτιονίας, της διεθνούς κοινότητας φίλων της δελφικής ιδέας, είναι η διάδοση, η διακτήνωση σημαντικών πλευρών της δελφικής ιδέας, όπως την ορίσαμε πιο πριν, αλλά και των πρωτοβουλειών, των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ζητήσει από τον εξαιρετικό Έλληνα διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Τάσο Κρυακούκη, στον οποίο η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη χρωστά πολλά, γιατί έτυχε να είναι πρέσβης μας στο Βερολίνο σε μια πολύ κρίσιμη φάση της κρίσης, να αναλάβει την ηγεσία, θα λέγαμε, μιας συντονιστικής επιτροπής που έχουμε συγκροτήσει με μέλη πολύ σημαντικές προσωπικότητες σε διάφορους χώρους, στον χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, του επιχειρήν, της διπλωματίας και της δημοσιογραφίας από όλον τον κόσμο. Θα ήθελα να αναφέρω αυτά τα ονόματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά ο καθένας στο χώρο του, και πριν να αναφέρω τα συγκεκριμένα ονόματα, να πω ότι είναι άνθρωποι από όλον τον κόσμο, από την Γερμανία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Χιλή. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι επομένως ο Σάιμον Κάλλοου, ένας πολύ σημαντικός διεθνούς φήμης, διάσημος Βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, η Μέλανι Κάμετ, η οποία είναι συνάδελφός μου, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Harvard και διευθύντρια του εκεί κέντρου διεθνών σχέσεων Weatherhead, η Μάρτσια Κοβαμπουρούμπιας, η οποία ήταν πρώην πρέσβης της Χιλής στην Ελλάδα, είναι ο σύνδεσμός μας με την Λατινική Αμερική, η οποία δραστηριοποιείται σε διεθνείς οργανισμούς, την UNESCO, ΟΗΕ κτλ. Η κυρία Μαρία Εμπειρίκου είναι ο σύνδεσμός μας, θα λέγαμε, με την Ελβετία. Είναι μεταξύ άλλων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκεί Φίλων της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και διαφόρων άλλων οργανισμών. Ο συνάδελφος από την Οξφόρδη, Πίτερ Φράνκοπαν, καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας και διευθυντής του Εκεί Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών. Η Άλις Γκόρντετ είναι μέλος του World Monument Fund και επίσης έχει τεράστια φιλανθρωπική δράση και χορηγική δράση σε διάφορους καλλιτεχνικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Ο καλός συνάδελφος από το Harvard, καθηγητής Steven Greenblatt, βραβευμένος με το βραβείο Pulitzer. Ο Steven Greenblatt είναι, θα έλεγα, ο πατέρας του κινήματος του νέου ιστοπικισμού. Πολύ σημαντική φυσιογνωμία. Ο Avi Loeb, ο οποίος είναι θεωρητικός φυσικός, καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής στο Harvard, πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας για πάρα πολλά χρόνια στο τμήμα αστρονομίας εκεί, ιδρυτής του Galileo Project, εξαιρετικά επιδεβαστικός. Η Dr. Anne McCabe, βυζαντινολόγος, κόρη του σημαντικού φωτογράφου McCabe. Ο Χέρμαν Πάρτσιγκερ, διάσημος γερμανός ιστορικός, ο οποίος ήταν επί σχεδόν 20 χρόνια πρόεδρος της προσικής κληρονομιάς που ενώνει 25 ιδρύματα υπό την ομπρέλα του, μεταξύ των οποίων και τα σημαντικότερα μουσεία του Βερολίνου, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ. Ο Ζιλ Περκού, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, ιστορικός και πρέσβης και πρώην καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού. Είχε δηλαδή την θέση που πριν κάποιες δεκαετίες είχε η κυρία Βελέρ. Και ο Αλέξανδρος Σεργιοργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της EuroLife FFH και μεγάλος χορηγός των Δελφικών Διαλόγων, και βεβαίως αυξάνεται ο αριθμός. Να μην ξεχάσω επίσης και τον Νίκο Αλιάγα, τον γνωστό δημοσιογράφο που δραστηριοποιείται στην Γαλλία και γενικά.
0: Ουσιαστικά είναι πρέσβης του ελληνικού πολιτισμού στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί έτσι, όλα αυτά τα μέλη της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Δελφικής Αμφικτυονίας θα είναι πρέσβης, ο καθένας στο χώρο του, στον τόπο του, της Δελφικής Ιδέας και των πρωτοβουλειών του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στόχος είναι να υπάρχουν δράσεις σε αυτούς τους χώρους με επίκεντρο, με θέμα μάλλον, βασικό την Δελφική Ιδέα και ό,τι πρεσβεύει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο να τους συγκεντρώσει κανείς όλους αυτούς.
1: Όχι, καθόλου εύκολο.
0: Πόσο καιρό σου πήρε?
1: Δεν πήρε πολύ καιρό. Ναι. Πολύ καιρό δεν πήρε. Αλλά παίρνει αρκετή ενέργεια, γιατί καταρχάς καταλαβαίνουμε πολύ καλά, φαντάζομαι όλοι, τι σημαίνει αυτό για την ίδια τη Δελφική Ιδέα, τον ελληνικό πολιτισμό, και βεβαίως και για το κύρος και την έγκλη και τον διεθνή προσανατολισμό, αλλά και την επιδεβαστικότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ένας Πέρσελ τώρα. Και συνεχίζουμε με το μαντίο των Δελφών, το σύγχρονο μαντίο.

0: Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το σύγχρονο μαντίο των Δελφών. Ποια θα είναι η έδρα του, ποιος θα δίνει χρησμούς, θα υπάρχει πυθία, πώς θα είναι το μαντίο αυτό και πώς ορίζεται στην εποχή μας ένα μαντίο.
1: Ναι, λοιπόν, εδώ να πω ότι οι τέταρτοι δελφικοί διάλογοι, που όπως είπα θα λάβουν χώρα 3 με 5 Ιουλίου, θα είναι ένα προανάκρουσμα αυτού του καινούριου διεθνούς θεσμού του σύγχρονου μαντίου Δελφών. Υπό την έννοια ότι θα λάβουν χώρα σημαντικοί εκπρόσωποι των λεγόμενων θετικών επιστημών, αλλά και της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών. Τώρα, το μαντίο των Δελφών, στόχος του, το νέο μαντίο των Δελφών, είναι ακριβώς αυτό, να συγκεντρώνει ανθρώπους κυρίως από τις λεγόμενες θετικές επιστήμες, οι οποίοι ο καθένας αντλώντας από τις τελευταίες εξελίξεις και τις αναμενόμενες εξελίξεις στο ερευνητικό του πεδίο θα μας λέει πώς φαίνεται ότι προδιαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας, η επίδραση που θα έχουν αυτές οι εξελίξεις στην ανθρωπότητα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Όλοι μας έχουμε αρχίσει να το βιώνουμε πολύ έντονα. Ζούμε, όπως έχω πει ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, ίσως την πιο κοσμογονική περίοδο στην ανθρωπόκαινη εποχή, που τα τελευταία χρόνια αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει ανθρωπινότητα, σε λίγα χρόνια από τώρα θα έχει αλλάξει πάρα πολύ, Γιώργο. Δηλαδή το τι σημαίνει θάνατος, το τι σημαίνει ζωή, η ίδια η έννοια του ανθρώπου. Επομένως όλοι αυτοί...
0: Με ποια έννοια το λες αυτό, το έχεις ξαναπεί?
1: Ναι, το έχω ξαναπεί, γιατί... και δεν θέλω να ακουστεί ως, ας πούμε, απόσπασμα από... πώς το λένε, science fiction, από...
0: Ναι, από επιστημονική φαντασία.
1: Αλλά γίνονται ήδη, ας πούμε, πειραματισμοί εδώ και αρκετό χρόνο για τη λεγόμενη μεταφορά των δεδομένων του ανθρώπινου εγκεφάλου σε ένα είδος, θα λέγαμε, ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας, γίνονται αυτά.
0: Ναι, θα έχει και συναισθηματική νοημοσύνη ο
1: υπολογιστής. Δεν ξέρουμε ακόμα, προφανώς από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, όχι. Αλλά πέρα από αυτό, αυτή η άντληση των δεδομένων σε ένα τεχνολογικά κατασκευασμένο, τέλος πάντων, σε μια τεχνολογικά κατασκευασμένη οντότητα, αλλάζει την ίδια την έννοια της ζωής ή και του θανάτου ή της διάρκειας της ανθρώπινης νοημοσύνης. Μιλάμε δηλαδή για τέτοιου είδους συλλήψεις επιστημονικές, οι οποίες αρχίζουν και γίνονται σταδιακά σχεδόν απτές, οι οποίες αλλάζουν το τι σήμαινε άνθρωπος μέχρι τώρα. Αυτή είναι η έννοια και του μεταανθρώπινου, έτσι όπως την χρησιμοποιώ. Λοιπόν, όπως είπα, το μαντίο των Δελφών, αυτός ο νέος διεθνής θεσμός, το μέλλον της ανθρωπότητας, θα ξεκινήσει μέσα στο πλαίσιο φέτος των Δελφικών Διαλόγων, θα ανεξαρτητοποιηθεί μετά, και να αναφέρω ποια θα είναι, αν θέλεις, ποιοι θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν στους
0: Δελφικούς Διαλόγους.
1: Στους Δελφικούς Διαλόγους, δηλαδή στην πρώτη εκδήλωση που θα συνδέεται με την καινούργια αυτή,
0: δηλαδή το
1: διεθνή
0: πρώτο...
1: πρωτοβουλία, το Μαντίο των Δελφών.
0: Η πρώτη δραστηριότητα του Μαντίου των Δελφών, του νέου Μαντίου των Δελφών, του σύγχρονου Μαντίου των Δελφών, είναι οι Δελφικοί Διάλογοι, η φετινή,
1: ναι. Είναι η καθηγήτρια Helen Margetts από την Οξφόρδη, η οποία είναι παγκοσμίου φήμης ειδήμων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσει για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και την ψηφιακή εποχή της κυβερνητικότητας, της διακυβέρνησης μάλλον. Δηλαδή θα μας μιλήσει από την άποψη βεβαίως του ειδικού, την οπτική του ειδικού στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επιδρά στην διακυβέρνηση των κοινωνιών.

0: είναι ο Άβι Λόεπ, τον οποίο ανέφερα πριν ως ένα, από τα μέλο, ως ένα μέλος
1: τον αστροφυσικό,
0: τον αστροφυσικό θα μιλήσει επίσης ένας από τους πιο σημαντικούς αυτή την εποχή και επιδραστικούς γερμανούς φιλοσόφους, ο Μάρκους Γκάμπριελ, με τίτλο «Όντας άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Θα μιλήσει επίσης ένας άλλος σημαντικός φιλόσοφος, ο Μαρτσέλο Ιένκα. Αυτός ασχολείται κυρίως με τη φιλοσοφία της βιοιατρικής και κυρίως της νευρολογίας, και θα μιλήσει ακριβώς για αυτόν τον χώρο ο οποίος ονομάζεται γνωσιακή τεχνολογία, cognitive technology, και το μέλλον της ελευθερίας και της αυτονομίας.
1: Αυτό έχει εφαρμογές και στην ιατρική και παντού. Δηλαδή
0: παντού,
1: είναι...
0: ακριβώς.
1: Είναι...
0: Γι' αυτό μιλάμε για το καινούριο μαντίο των αδελφών.
1: Ναι.
0: Θα είναι επίσης η Όφερη Τιλβιάταν από το Harvard και αυτή, όπως ο Άβι Λόεμπ, και θα μιλήσει για το πώς οι μηχανές, κυρίως η artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται... αποκτούν, ας πούμε, τον ρόλο του σύγχρονου μαντίου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ένα σύγχρονο μαντίο. Και τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα. Θα μιλήσει επίσης ένας άλλος εξαιρετικά σημαντικός αστρονόμος, αστροφυσικός, ο Μάρτιν Ρις. Ο Μάρτιν Ρις είναι καθηγητής στο Cambridge και είναι, ξέρετε, στη Μεγάλη Βρετανία έχουν όλους αυτούς τους τίτλους που εδώ μας ακούγονται κάπως παροχημένοι, αλλά είναι πολύ σημαντική στη Βρετανία. Είναι ο Royal Astronomer, είναι ο βασιλικός αστρονόμος της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει ασχοληθεί πέρα από την αστρονομία με την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα έχει γράψει έργα για το μέλλον ακριβώς της ανθρωποπότητας. Και θα μιλήσει για το πώς, ποιες είναι... Οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για την ανθρωπότητα όλες αυτές οι εξελίξεις, κυρίως στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό είναι το θέμα, διότι έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί μιλάνε θετικά για την τεχνητή νοημοσύνη, που καλό είναι να μιλάει κανείς θετικά, αλλά πρέπει να βλέπει κανείς και τις...
0: Όχι, βλέπουν και τους πιθανούς κινδύνους.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη που διατρέχουν.
0: Βλέπουν ήδη φαίνονται. Τους πιθανούς κινδύνους. Όλοι τους αυτοί θα ασχοληθούν και με τους πιθανούς κινδύνους, όχι μόνο με τα θετικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Στον χώρο της ιατρικής, της γενετικής, όλα αυτά, της βιοιατρικής, των λεγόμενων θετικών επιστημών, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Ωστόσο υπάρχουν και κίνδυνοι. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημοκρατία, το βλέπουμε.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά τους τελευταίους μήνες, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κυρίως παράγεται από εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε μια ολιγαρχία οικονομική και τεχνολογική. Όπως έχω γράψει και πει αρκετά συχνά, το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που θα ονόμαζα η τελεολογία όλων αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι και ποιος τους θέτει. Και γιατί έχουν αφαιθεί να θέτουν αυτούς τους στόχους και να προσδιορίζουν την τελεολογία μόνο οι τεχνοκράτες και οι τεχνολόγοι. Ουσιαστικά να αποδιγετούν την πολιτική.
1: Οι φιλόσοφοι έχουν καταργηθεί, ας πούμε.
0: Όχι μόνο οι φιλόσοφοι, εδώ έχουν καταργηθεί οι πολιτικοί. Δηλαδή οι πολιτικοί έρχονται αντί να προσδιορίζουν το πλαίσιο, το νομικό, το πολιτικό, μέσα στο οποίο θα γίνονται όλες αυτές οι εξελίξεις και θα λαμβάνονται πρωτοβουλίες, ουσιαστικά ακολουθούν και άγονται και φέρονται από όλες αυτές τις εξελίξεις, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου αρκετά αυστηρό. Δεν είμαι βεβαίως εναντίον όλων αυτών των εξελίξεων,
1: αλίμονο,
0: των θετικών, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και να τεθούν ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι.
1: Εδώ θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε,
0: από...
1: θα μπορούσε κάποιος να πει, εγώ αφαιρώ όλη αυτή την ενότητα των data από τα δεδομένα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στη δική μου την πλατφόρμα.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι και πρέπει να, όλες αυτές οι αποφάσεις, δηλαδή η τελεολογία, η θέση στόχων, στοχοθεσία, πρέπει να γίνεται από, δεν ξέρω, σε χώρες ή και σε διεθνές επίπεδο, από διαφόρους σοφούς, από όλους τους χώρους. Τις ανθρωπιστικές σπουδές, τις κοινωνικές επιστήμες, τους πολιτικούς βεβαίως, και όχι μόνο τους τεχνοκράτες και τους τεχνολόγους. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και τον βιώνουμε. Έχουμε αρχίσει να τον βιώνουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά οι ακροατές σας νομίζω καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ, τι υπενήσουμε.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέροντες οι φετινοί δελφικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Τους οποίους...
0: Το μαντίο των δελφών.
1: Ναι. Τους οποίους αναμένεται να παρακολουθήσουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι, ευχαριστώ Γιώργη για αυτήν την υπενθύμηση. Μα
1: είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι, πρέπει να αναφέρω το εξής, ότι τους τρεις πρώτους δελφικούς διαλόγους έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά, δηλαδή τη διαδικτυακή εκδοχή τους, όχι ζωντανά, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε έχουν παρακολουθήσει, από ό,τι με πληροφορούν οι συνεργάτες μου, δεν εννοούμε τα λεγόμενα κλικ στα views, αλλά ότι έχουν μείνει να δουν πάνω από 20 λεπτά. Μιλάμε για εξαιρετική επιτυχία, όχι μόνο για ελληνικά δεδομένα, για παγκόσμια δεδομένα. Γιατί μιλάμε, εννοούμε διαλόγους οι οποίοι γίνονται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, οι οποίοι βεβαίως εντάξει είναι προσβάσιμοι και στο γενικό κοινό, αλλά είναι πολύ πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Και ο διάλογος αυτός πώς γίνεται, ποια είναι η τεχνική του, δηλαδή υπάρχει ο εισηγητής και μετά γίνεται διάλογος με τους ακροατές, οι εισηγητές συνδιαλέγονται μεταξύ τους, πώς γίνεται, διαλέγονται
0: ναι.
1: μεταξύ τους.
0: Ναι, όλα αυτά γίνονται. Δηλαδή ο καθένας παρουσιάζει για 15-20 λεπτά τις θέσεις του. Μετά ακολουθεί διάλογος μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης συνεδρίας. Μετά ακολουθεί διάλογος με το κοινό. Και στο τέλος όλων αυτών των συνεδριών έχουμε την στρογγύλη τράπεζα, η οποία βεβαίως είναι το πιο αγαπημένο μου μέρος, γιατί
1: φανώς.
0: Εκεί γίνεται η ουσιαστική ζήμωση και η επαφή με το κοινό, με ανθρώπους που έχουν αυτά τα ενδιαφέροντα. Και να πω, να τονίσω πάλι, ότι όλοι είστε καλοδεχούμενοι, προσκεκλημένοι στους Δελφούς της 3 με 5 Ιουλίου να παρακολουθήσετε ζωντανά τους, την πρώτη ας πούμε εκδήλωση του νέου μαντίου, του σύγχρονου μαντίου
1: και
0: των
1: γίνεται
0: Δελφών,
1: και διαδικτυακά αυτό.
0: Και
1: βέβαια.
0: Γίνεται μετά, ναι, μετά όλα αυτά αναπτώνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα.
1: Λοιπόν, ο Λίγος Πέρσελ και συνεχίζουμε.

0: Είναι μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ο Παναγιώτης Ροηλός. Και μιλάμε, έχουμε ήδη μιλήσει για την, σύγχρονη δελφική αμφικτιονία, για το σύγχρονο μαντίο των Δελφών. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε, είμαστε εν όψη της δελφικής, των εργασιών της Δελφικής Ακαδημίας για φέτος. Ποιο είναι το αντικείμενο φέτος?
1: Ναι. Το αντικείμενο είναι τεχνολογία και κοινωνία και πολιτική. Υπάρχει δηλαδή μια συνάφεια, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Δελφική Ακαδημία διανύει τον ένατο ήδη χρόνο. Έχει γίνει δηλαδή πια ένας διεθνής εκπαιδευτικός θεσμός. Τι είναι Δελφική Ακαδημία? Η βασική της δραστηριότητα είναι η διδασκαλία διεπιστημονικών σεμιναρίων στους Δελφούς, τα οποία διαρκούν 2 εβδομάδες. Φέτος η Δελφική Ακαδημία θα λάβει χώρα το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Να αναφέρω τους συναδέλφους οι οποίοι θα διδάξουν. Είναι ο Timothy Campbell, ο οποίος είναι καθηγητής στο Cornell, στο Πανεπιστήμιο του Cornell, και θα διδάξει ένα σεμινάριο το οποίο θα εστιαστεί στην έννοια της βιοπολιτικής, η βιοπολιτική και η δημοκρατία σήμερα. Τι σημαίνει δηλαδή στις δημοκρατικές κοινωνίες η διαμόρφωση, ο έλεγχος του βίου των πολιτών, τι διακυβεύεται από αυτό. Και βεβαίως θα μιλήσει και για την τεχνολογία, πώς αυτό συμβάλλει ή υποδηγητεί τέλος πάντων την πολιτική και τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ο συνάδελφος καθηγητής της Ιστορίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο Άλεξ Σίζαρ, θα διδάξει ένα επίσης διεπιστημονικό σεμινάριο για τον αυτοματισμό και την διαχρονική ιστορία της γνώσης. Θα μιλήσει για την έννοια της μηχανής, του αυτοματισμού σε όλη, ας πούμε, την λεγόμενη δυτική ιστορία, με επιστέγασμα τη τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Θα εστιαστεί επίσης στο πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν όχι μόνο την τεχνολογία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά την καθημερινότητά μας. Επίσης η συνάδελφος Emily Dolan από το Πανεπιστήμιο Brown θα διδάξει ένα σεμινάριο με τίτλο «Εργαλεία και εργαλειακότητες», θα λέγαμε. Ο τίτλος στα αγγλικά είναι «Instruments and Instrumentalities». Θα δώσει δηλαδή έμφαση στην έννοια του εργαλείου αλλά και της εργαλειοποίησης. Mm-hmm. Θα κάνει πάλι επίσης μια ιστορική αναφορά με επιστέγασμα πάλι την σύγχρονη πραγματικότητα. Τα σεμινάρια αυτά είναι ανοιχτά σε όλους τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις κάθε χρόνο και είμαι χαρούμενος γιατί φιλοξενούμε φοιτητές στους χώρους του Κέντρου Δελφών από διάφορες χώρες, από την Κίνα, την Ευρώπη, την Αμερική κτλ. Έρχονται εκεί για 2 εβδομάδες και πραγματικά γίνεται μια πολύ πολύ σημαντική πνευματική ζήμωση.
0: Και πρέπει να είναι και πολύ δύσκολη η επιλογή του ποιοι θα έρθουν, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις.
1: Ακριβώς. Και έχουμε αιτήσεις, υπάρχει μια επιτροπή που επιλέγει τις αιτήσεις. Και εδώ να πω ότι πάντοτε όλα τα παιδιά, όλοι οι φοιτητές και όλοι οι συνάδελφοι φεύγουν καταγοητευμένοι.
0: Mm-hmm. Προφανώς θα φεύγουν καταγοητευμένοι, είναι πάρα πολύ ωραία η θεματική και τα θέματα είναι ιδιαίτερα όλα αυτά. Mm-hmm. Μεταξύ άπτονται και των κοινωνικών αλλά και των θετικών επιστημών.
1: Ναι, και των ανθρωπιστικών. Γι' αυτό τα ονομάζω διεπιστημονικά σεμινάρια. Και όλοι οι φοιτητές που είναι από διαφορετικούς χώρους, ο καθένας, πρέπει να παρακολουθούν όλα τα σεμινάρια αυτά. Δηλαδή πρέπει να εκτίθενται σε όλες αυτές τις διαφορετικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
0: Φαντάζομαι θα θέλουν και όλα.
1: Θέλουν, βεβαίως. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν πρωτοάρχισα αυτήν την. Όταν πρωτοίδησα την Δελφική Ακαδημία, κάποια παιδιά τους λέω: τι γίνεται, παιδιά, πώς τα βλέπετε εδώ? Λένε: έχουμε πολλή δουλειά, είστε κουρασμένοι. Τους λέω: γι' αυτό είστε εδώ, διαφορετικά θα σας αστεμίκωνο.
0: Σωστό.
1: Αλλά πραγματικά μένουν κατακοητευμένοι όλοι τους.
0: Από ό,τι θυμάμαι, το κέντρο Δελφών έπρεπε να, πώς το λένε, να ανακατασκευαστεί σε κάποια σημεία του.
1: Ναι,
0: τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Αναφέρεσαι στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνεδριακού μας κέντρου.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης χάρη στις προσπάθειες, την πρωτοβουλία και το όραμα της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Ευελπιστούμε ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και σημαντικό που πραγματικά θα κάνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έναν ιδανικό χώρο φιλοξενίας διεθνών συνεδρίων και βεβαίως και των δικών μας διεθνών πρωτοβουλειών και εκδηλώσεων, αλλά και φιλοξενίας διεθνών συνεδρίων. Εδώ να αναφέρω, νομίζω δεν το ανέφερα αυτή μέχρι τώρα, ότι τη Δελφική Ακαδημία μας την ενισχύει αποκλειστικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Περιφερειάρχη, τον Φάνη Σπανό.
0: Από την πρώτη στιγμή ήταν.
1: Από την πρώτη στιγμή, ναι. Όταν ήταν Περιφερειάρχης και ο Κώστας Μπακογιάννης.
0: Ναι.
1: Είμαστε ευγνώμονες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία μάλιστα θα μας εντάξει ως ο Νούπο στο ΕΣΠΑ και την ανακαίνιση του ξενώνα του Κέντρου Δελφών. Πρόκειται για ένα άλλο μεγάλο έργο. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών δεν ανακαινίζεται μόνο ουσιαστικά. Αναβαθμίζεται σε διεθνές επίπεδο χάρη σε αυτές τις διεθνείς πρωτοβουλίες, αλλά και δομικά από την άποψη, ας πούμε, των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm. Οπότε θα είναι ολοκένουργιο σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Πάντως έχετε χώρους για να γίνουν όλες αυτές οι δραστηριότητες?
1: Ναι, έχουμε. Όσο διαρκούν οι εργασίες στο συνεδριακό μας κέντρο, όλες αυτές οι δραστηριότητες γίνονται στους εσωτερικούς χώρους του Θέατρου Φρύνιχος.
0: Και το Θέατρο Φρύνιχος το χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών?
1: Ναι,
0: και
1: βεβαίως.
0: Για παραστάσεις στο παρελθόν γινόταν και ένα φεστιβάλ εκεί.
1: Ναι,
0: δεν μιλάμε βέβαια για το φεστιβάλ του Σικελιάνου. Ναι, το πρώτο φεστιβάλ ήταν οι Δελφικές Γιορτές.
1: Ναι, βεβαίως γίνεται, φιλοξενείται, γίνεται δραστηριότητες. Και μάλιστα πέρυσι, για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ σημαντική διήμερη εκδήλωση με επίκεντρο την Ορέστια, του Τεψόπουλου και τα λοιπά. Γίνονται βεβαίως διάφορες δράσεις.
0: Φέτος έχετε προγραμματίσει κάτι?
1: Υπάρχει κάτι στα σκαριά, ελπίζω να ευοδοθεί. Mm. Αλλά το θέατρο Φρύνιχος διατίθεται και σε φιλοξενούμενες.
0: Λειτουργεί ούτως ή άλλως, ναι. Γίνονται πάρα πολλά.
1: Είναι ένα πολύ όμορφο.
0: Όντως είναι πολύ ωραίο.
1: Θέατρο, μοναδικό στην περιοχή, χωρητικότητα γύρω στα 1.100 άτομα.
0: Μοναδικό, ναι. Δεν είναι, υπάρχουν και τα αρχαία, γιατί υπάρχει και το αρχαίο θέατρο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι λειτουργικό αυτό πια.
0: Δεν πρέπει να είναι λειτουργικό, γιατί μπαίνουν μέσα πάρα πολλά προβλήματα φύλαξης χώρου και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν και πρέπει να σεβόμαστε τους χώρους.
0: Ακριβώς, είναι επικίνδυνο δηλαδή να χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι επειδή βλέπω τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα να μας πεις πώς συνδυάζεται το Harvard με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Κανονικά πρέπει να είσαι 2 έως 3 άνθρωποι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παίρνει πολύ χρόνο και ενέργεια, αλλά αγαπώ όλα αυτά που κάνω πραγματικά, και όταν θέτω στόχους προσπαθώ όσο γίνεται να τους πραγματοποιώ. Πολλά πράγματα δεν είναι βεβαίως στο χέρι μου, όπως καταλαβαίνεις. Είναι συνάφεια πολλών, ας πούμε, παραγόντων, αλλά είναι κάτι που πραγματικά και με εμπνέει και με ευχαριστεί, και κάθε εμπόδιο θα έλεγα για καλό. Όσο περισσότερα εμπόδια υπάρχουν, που υπάρχουν πάρα πολλά, διάφορες αντικσότητες, με πεισμόνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθώ και στο μέτρο του δυνατού κάποια νομίζω σημαντικά πράγματα γίνονται. Εδώ να αναφέρω, γιατί δεν το γνωρίζουν ο πολλής κόσμος και δεν έχουν λόγο να το γνωρίζουν, ότι η δική μου θέση είναι άμυσθη. Δηλαδή δεν πληρώνομαι για αυτό που κάνω στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Το βλέπω ως μια προσφορά και στους Δελφούς και γενικά στον ελληνικό πολιτισμό.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να μας πεις και εάν αυτή την περίοδο γράφεις κάτι.
1: Ναι, γράφω. Μόλις ολοκλήρωσα το πρώτο βιβλίο που έχω συγγράψει απευθείας στα ελληνικά. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Και έχει να κάνει με τον πρώιμο γερμανικό φιλελληνισμό. Εστιάζομαι στα τέλη του 16ου και στον 17ο αιώνα. Και σε αυτό το βιβλίο νομίζω ότι επαναπροσδιορίζω την έννοια του φιλελληνισμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος το φαινόμενο του φιλελληνισμού να εντοπίζεται και να μελετάται μόνο στην μεταδιαφωτιστική περίοδο. Υπάρχουν φιλελληνικά, θα έλεγα, κινήματα και πριν την περίοδο αυτή. Αυτά μελετώ. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο βιβλίο που γράφω έχει να κάνει με την έννοια, έχω βεβαίως δημοσιεύσει αρκετά γι' αυτό, άρθρα κτλ. Αλλά τώρα κάνω μια σύνθεση που ελπίζω να τελειώσει σε λίγους μήνες για το νέο μεσαιωνικό μετακαπιταλισμό, στα αγγλικά αυτό.
0: Νέος μεσαιωνικός μετακαπιταλισμός.
1: Νεομεσαιωνικός μετακαπιταλισμός. Ναι. Μην με ρωτήσεις, γιατί δεν έχουμε νομίζω χρόνο να επεκταθώ σε αυτό.
0: Νομίζω ότι για τα βιβλία αυτά για τα οποία γράφεις αυτή τη στιγμή θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί εδώ τελειώνει ο χρόνος μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και σε ευχαριστώ που υποστηρίζεις όλες τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
0: Επιβάλλεται νομίζω, είναι η δουλειά μου να το κάνω και επιβάλλεται, γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Παναγιώτης Ροηλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ο εμπνευστής της Δελφικής Ακαδημίας και από ό,τι ακούσαμε και της Δελφικής Αμφικτιονίας, του νέου μαντίου των Δελφών και σε πολλά άλλα πράγματα, ο καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κάτοχος της έδρας Γεώργιος Εφαίρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ελπίζω να περάσατε καλά όπως και εμείς εδώ. Να ευχαριστήσω τη Στεφανία Τσακίρη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Και κλείνουμε με ένα μουσικό θέμα του Purcell για τον Δίμονα τον Αθηναίο του Σέξπιρ. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
5: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Ο κύκλος μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων συνεχίζεται και ο Αρτούρο Τοσκανίνη μας περιμένει με μία από τις πιο δημοφιλείς συμφωνίες της ιστορίας. Τσαϊκόφσκι, Συμφωνία αριθμός 6, σε Σι Ελάσσονα, έργο 74. Η περίφημη Παθητική. Συναυλία 19 Απριλίου 1941 με την ορχήστρα του NBC. Μέρος πρώτο, Αντάτζιο, Αλέγκρο νον τρόπο.

Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος της παθητικής του Τσαϊκόφσκι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Allegro molto vivace.

0: Ακούσαμε την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, παθητική, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Συναυλία του 1941 που αποκαταστάθηκε μόλις προ 10 ετών. Αξίζει από τη συμφωνία αυτή και από το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε να απολαύσουμε ένα απόσπασμα από την πρόβα του Τοσκανίνη με την ορχήστρα του.
1: The last moment. Molto.

Γι' αρχι μάντζαν τούτο. Μα δεν είναι. Πάτα, δόπορα κορούμα.

0: Με τον Τοσκανίνη σε πρόβα από το τελευταίο μέρος της παθητικής, η εκπομπή μας τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα.

0: Η σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία που μπορεί και να είναι αληθινή. Αφού η θερμοκρασία της γης ολοένα ανεβαίνει, τα παγόβουνα λιώνουν, τα ζώα κινδυνεύουν και μαζί με αυτά και ο άνθρωπος. Η γη έχει πυρετό. Κείμενο Έλενα Αρτζανίδου. Εικόνες Αγγελική Ρελάκη. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

0: Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Έγινα 7 χρονών. Και το δώρο του μπαμπά και της μαμάς είναι ένα ταξίδι μαζί τους στη Γρυλανδία. Κοίτα εκεί κάτω, Οδυσσέα. Είναι ο Ατλαντικός ωκεανός. Και εμείς πηγαίνουμε στο Τασίλακ, μια μικρή πόλη στην ανατολική πλευρά της Γρυλανδίας, είπε ο μπαμπάς και κοίταξε από το παράθυρο.
1: Πω πω παγόβουνα,
0: φώναξα ενώ παρατηρούσα την πόλη περιτριγυρισμένη από πελώρια βουνά και πάγους. Κόλλησα το μέτωπό μου στο τζάμι καθώς το ελικόπτερο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί. Σύντομα προσγειωθήκαμε στο ελικοδρόμιο της πόλης. Η πόρτα άνοιξε. Ο μπαμπάς με πήρε από το χέρι και κατεβήκαμε μαζί. «Σοφία, να σε βοηθήσω?» ρώτησε ο μπαμπάς τη μαμά που κατέβαινε πίσω από εμάς. «Φαίνεσαι λίγο κουρασμένη».
1: «Όχι, είμαι καλά. Θα είναι από το ταξίδι»,
0: απάντησε. «Μην ανησυχείς, με μια ζεστή σούπα θα είμαι περδίκη». Στην έξοδο μας περίμενε ο οδηγός μας. Ο μπαμπάς που τον γνώριζε από παλιότερα ταξίδια πήγε κοντά του και τον αγκάλιασε. «Να σας συστήσω τον Φελίπε», είπε. «Είναι από τους καλύτερους οδηγούς στη Γρυλανδία. Θα μας πάει σε μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα όμως θα ξεκουραστούμε και αύριο πρωί αρχίζει η γνωριμία μας με τον τόπο. Έτσι, Φελίπε?» Ο φίλος του μπαμπά χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι του. Σύντομα, φτάσαμε σε ένα κόκκινο ξύλινο σπίτι στην άκρη ενός υψώματος. Παντού υπήρχε χιόνι και κρύο. Ευτυχώς μέσα το σπίτι είχε ζέστη. Μόλις φάγαμε μια χνηστή και νόστιμη σούπα, πήγαμε να ξαπλώσουμε. Δεν πρόλαβα να κλείσω τα μάτια μου και αποκοιμήθηκα. «Οδυσσέα, καλημέρα παλικάρι μου. Είναι ώρα να σηκωθείς. Μας περιμένουν να ξεκινήσουμε». «Ξημέρωσε κιόλας, μαμά», είπα και πρόσεξα πως ο μπαμπάς και η μαμά ήταν ήδη έτοιμοι. «Έλα, βιάσου», με παρακίνησε ο μπαμπάς. «Σήμερα θα δεις από κοντά την παγωμένη λίμνη και ο Φελίπε μου είπε πως θα δούμε και ένα μεγάλο κοπάδι ταράνδων που μεταναστεύει περνώντας από πάνω της».

Ζώα αυτά, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, φεύγουν για την νοτιοανατολική περιοχή. Μόνο εκεί μπορούν να βρουν τις λιχίνες που τρώνε για να επιβιώσουν τον δύσκολο χειμώνα. Αμέσως πετάχτηκα όρθιος. Μια ώρα μετά, μαζί με τη μαμά, βρισκόμασταν στο μηχανοκίνητο έλκυθρο με τον μπαμπά για οδηγό. Στο άλλο έλκυθρο ήταν ο Φελίπε μαζί με το 10χρονο γιο του, τον Γιούν. Ενθουσιασμένος, παρατηρούσα τον στενό χιονισμένο δρόμο και τα παγόβουνα που στέκονταν στη μια πλευρά της πόλης που αφήναμε πίσω μας. Σιγά σιγά ο δρόμος άρχισε να φαρδένει, ώσπου φτάσαμε σε μια χιονισμένη πεδιάδα. Ξαφνικά ο Φελίπε σταμάτησε και μας έδειχνε κάτι. Σηκώθηκα και είδα ένα μεγάλο κοπάδι από ταράνδους. «Είναι τεράστια η μαμά», ψιθύρισα από θαυμασμό. Η μαμά μου έσφιξε το χέρι και χαμογέλασε. «Φτάσαμε στη λίμνη», είπε ο μπαμπάς. Κατεβήκαμε από το έλκυθρο και περπατήσαμε. «Δεν είναι υπέροχο!» «Βρισκόμαστε πάνω στη παγωμένη επιφάνειά της», είπε η μαμά. «Ετοιμάστηκα να κάνω μια τσουλήθρα όταν ξαφνικά...» «Κρακ!» Ακούστηκε ένας τρομακτικός ήχος. Ο Φελίπε άρχισε να ουρλιάζει και να κουνάει τα χέρια του. Ο Γιούν βρέθηκε με ένα σάλτο έξω από τη λίμνη. «Σπάει ο πάγος!» φώναξε ο μπαμπάς. Με σήκωσε ψηλά και μαζί με τη μαμά άρχισαν να τρέχουν. Όταν βρεθήκαμε ασφαλείς στην όχθη, ο μπαμπάς ακόμη λαχανιασμένος είπε: «Τελικά η λίμνη δεν έχει παγώσει αρκετά, Σοφία. Παρατρίχα θα πέφταμε μέσα στα παγωμένα νερά». Έτσι και πατήσει επάνω της το κοπάδι, τα ζώα θα πνιγούν. Πρέπει να αλλάξουν δρόμο. Η μαμά χλώμιασε. «Έλα, Σοφία, μην ανησυχείς. Θα τα βοηθήσουμε», της είπε ο μπαμπάς, καθώς ανεβήκαμε γρήγορα στα έλκυθρα. Με το πρώτο γκάζι μούγκρισαν οι τάρανδοι, οι οποίοι ευτυχώς δεν είχαν φτάσει ακόμα στην επιφάνεια της λίμνης. Και ο Φελίπε με τους ελιγμούς του, παρέα με τον μπαμπά, που τον ακολουθούσε, κατάφεραν να κάνουν το κοπάδι να γυρίσει προς την άλλη πλευρά της πόλης. Το ποδοβολητό του κοπαδιού, τα ζιγ-ζακ που έκαναν τα έλκυθρα και οι κραυγές του Γιούν κάθε φορά που κάποιο ζώο ξέμενε πίσω, με είχαν συνεπάρει. Ζούσα κάτι πραγματικά μοναδικό. Κάτι το οποίο ήταν μέρος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, η συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου. Θυμάμαι πως την πρώτη φορά που μου το είχαν εξηγήσει, ο παπάς και η μαμά, είχα φανταστεί το φαινόμενο σαν ένα δράκο με τεράστιο στόμα και μεγάλα φτερά που πετούσε ψηλά στα όρια της ατμόσφαιρας της γης, εμποδίζοντας την ενέργεια του ήλιου να φύγει από τη γη στο διάστημα. Τα αέρια που δημιουργούνται στη γη εγκλωβίζονταν από τα τεράστια φτερά του δράκου, με αποτέλεσμα η γη να μοιάζει με θερμοκήπιο. Ο δράκος απολάμβανε αυτή τη ζέστη και δεν έλεγε να αφήσει τον πλανήτη μας. Έτσι και συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η γη θα ζεσταίνεται όλο και περισσότερο. Οι πάγοι θα λιώσουν, το επίπεδο της θάλασσας θα ανέβει, το κλίμα θα αλλάξει τόσο πολύ που μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Μουρμούριζα μέχρι που ένας ξαφνικός, εκοφαντικός ήχος με σταμάτησε. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Η γη έχει πυρετό», με κείμενο Έλενα Αρτζανίδου και εικόνες Αγγελική Ρελάκη. Από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια fstival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα, πρώτη ημέρα του Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, και το Intercity να ταξιδεύει με τα blues του Memphis Slim. Memphis Slim, 3 Σεπτεμβρίου 1915, 24 Φεβρουαρίου 1988. Ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1940-1941. Got me walking round, yeah. Got on my last pair of shoes.

Memphis Slim, Last Pair of Shoes Blues, ένα blues για το τελευταίο ζευγάρι παπουτσιών, ηχογραφημένο στο Σικάγο στις 2 Αυγούστου 1940. Memphis Slim, ένας από τους κορυφαίους της jazz και των blues όλων των εποχών, εγκατεστημένος στο Παρίσι από το 1961. Ιδιαίτερα αγαπητός στην Ευρώπη, ο απόλυτος μουσικός, στον οποίο είναι σήμερα αφιερωμένο το Intercity. Και αντί για άλλες συστάσεις, ένα τραγούδι του που τα λέει όλα. Me, Myself and I. Ηχογραφημένο στο Σικάγο την 1η Απριλίου 1941. Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, θα λέγαμε. Everybody wants to know how do Memphis Slim get by.

0: Memphis Slim ή Peter Chapman, όπως υπέγραφε τότε, Me, Myself and I, και τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στο Intercity είναι οι πρώτες του ηχογραφήσεις από το 1940 έως το 1941. Μερικά από αυτά τα τραγούδια δεν είχαν επανακυκλοφορήσει μετά την πρώτη τους ηχογράφηση σε δίσκους 78 στροφών. Ο Memphis Slim γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1915 με το όνομα Len Chapman, πιανίστας, τραγουδιστής, συνθέτης blues. Στη δεκαετία του 20 παίζει πιάνο σε αίθουσες χορού και καζίνο στο δυτικό Memphis και στο Μιζούρι. Παίζει όπου μπορεί και ταξιδεύει. Είναι η εποχή του μεγάλου κράχ. Τα βαγόνια γεμίζουν από αγρότες χωρίς γη, από εργάτες χωρίς δουλειά. Ένας κόσμος περιπλανόμενων που τόσο εύγλωτα τραγούδησε ο Woody Guthrie. Ο νεαρός Peter Chapman, τώρα έχει αλλάξει το Len σε Peter, το όνομα του πατέρα του δηλαδή, ταξιδεύει στο Τένεσι, στο Αρκάνσας, στο Μισισιπί, στη Λουιζιάννα, στο Μιζούρι. Το 1931 και μετά το 1937 περνά μερικούς μήνες στο Σικάγο για να εγκατασταθεί εκεί οριστικά το 1940. Είναι εκεί που θα ηχογραφήσει το Δεκέμβριο του 1941 το This Life I Am Living.
1: I remember way back in 1929, I had plenty of women than money, but I very much short in mind. But if I could just go back and start my life brand new, well, I would control myself more better. Ooh, well, I would know just what to do.

Peter Chapman, πριν ακόμα γίνει Memphis Slim, εγκαθίσταται λοιπόν στο Σικάγο, στο 3216 της Indiana Avenue, απέναντι από την αίθουσα όπου μπλουζίστες της πόλης έρχονται για πρόβες. Γρήγορα οι μουσικοί έρχονται σε επαφή μαζί του και εκεί γνωρίζει τον παραγωγό Lester Melrose.

potatoes. Είναι η δική του εκδοχή στο τραγούδι του Little Son Joy, συζύγου της Memphis Minnie. Το ακούμε από την ιστορική εκείνη ηχογράφηση.

πάλι μαζί με τον μπασίστα Λίροι Μπάτσελορ. Ο παραγωγός Λέστερ Μελρόουζ του αλλάζει το όνομα σε Memphis Slim και με αυτές τις δύο ηχογραφήσεις γίνεται γνωστός. Ο ίδιος έλεγε: «Έγινα επαγγελματίας μουσικός γιατί κυκλοφόρησα δύο τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Beer Drinking Woman και Grinderman Blues». Τα τραγούδια αυτά ακούμε στη συνέχεια. Ηχογράφηση

0: The Jive Blues, ηχογραφημένο στο Σικάγο στις 2 Αυγούστου 1940 και δύο νυχτερινά blues, Blue Evening Blues, Blues at Midnight, ηχογραφημένα και αυτά στο Σικάγο την ίδια μέρα.
1: My baby's gone, been a blue, blue evening with me. My baby's gone, it's been a blue, blue

0: North Central and get off at Kankakee.
1: Όλη τη δεκαετία του 40, ο Memphis Slim δημιουργεί συγκροτήματα και εμφανίζεται παντού. Την ίδια εποχή συνεργάζεται με τον άλλο θρύλο, τον blues και της jazz, τον Big Bill Bronzy. Μέχρι το 1947, ο Slim και ο Big Bill, ο ένας απέναντι από τον άλλο, παίζουν. Ο Memphis Slim εξομολογείται. Υπήρχε κάτι σαν τηλεπάθεια ανάμεσα σε μένα και τον Big Bill. Ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός που μπορούσε να παίξει τα πάντα σε οποιοδήποτε τόνο. Όταν ο Big Bill ξεκινούσε ένα blues, έχανε κάθε αίσθηση του χρόνου. Τραγουδούσε όπως ένιωθε και έμπαινα κι εγώ στον ίδιο κόσμο. Ξεκινούσε ένα blues και εγώ τον ακολουθούσα. Ήξερα ότι ήταν σε λάθος τόνο, αλλά ήμουν ακριβώς στον λάθος τόνο όπως και αυτός. Και ήταν καταπληκτικό. Δύο λάθος τόνοι κάνουν έναν σωστό. Ο Memphis Slim δημιούργησε πολλά συγκροτήματα.
2: And now from the home of the big bands, the Meadowbrook on Route 23, the Newark-Pompton Turnpike between Montclair and Cedar Grove, New Jersey, Count Basie and his orchestra.
1: Ένα τραγούδι που ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1948, το Nobody Loves Me, περνά σχεδόν απαρατήρητο. Αλλά με τον τίτλο Every Day I Have the Blues γίνεται τεράστια επιτυχία το 1950 χάρη στον Lowell Fulton και το 1955 με τον Joe Williams και την ορχήστρα του Count Basie.

Μετά έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε ένα blues στάνταρ. Έχει ηχογραφηθεί πάνω από 500 φορές.

0: στιγμιότυπο εποχής. Live ηχογράφηση του Everyday I Have the Blues με την ορχήστρα του Count Basie και φυσικά τον Joe Williams.
1: Every day, every day I have blues. Every day,

Επιστροφή στις πρώτες ηχογραφήσεις του Memphis Slim, ηχογραφήσεις του 1940-41, αυτές που ακούμε σήμερα, όταν η μνημειώδης καριέρα του ξεκινά. Καταλαβαίνουμε αμέσως τη δύναμη, το ηχόχρωμα, την εκφραστικότητα της φωνής του νεότατου τότε 25χρονου μουσικού. Σε λίγο η φωνή του θα κερδίσει δύναμη, ζεστασιά, βάθος και εύρος. You got to help me some. Ηχογράφηση στο Σικάγο την 1η Απριλίου 1941.

και για τη συνέχεια Whiskey and Gin Blues, ηχογράφηση στο Σικάγο στις 4 Δεκεμβρίου του 1941.

Η δεκαετία του 60 βρίσκει τον Memphis Slim να συνεργάζεται με τον μπασίστα Willie Dixon, τον κιθαρίστα Matt Murphy και να συνοδεύει τον αγαπημένο τραγουδιστή της folk Pete Seeger. Μετά από μια περιοδία στην Ευρώπη, εγκαταλείπει οριστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εγκαθίσταται στο Παρίσι το 1961. Παίζει σε όλη την Ευρώπη. Το 1986 η Γαλλία, με υπουργό πολιτισμού τον Τζακ Λάγκ, τιμά τον πρέσβη των blues, όπως τον ονόμαζαν, με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής για τις Τέχνες. Ο Memphis Slim πεθαίνει στο Παρίσι στις 24 Φεβρουαρίου 1988 σε ηλικία 72 ετών. Στο Παρίσι, στη Γαλλία, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο γνώριζαν και αναγνώριζαν τον Memphis Slim. Το επιβλητικό του ανάστημα, η τούφα με τα άσπρα μαλλιά, τα μακριά του δάχτυλα, τον έκαναν αναγνωρίσιμο όχι μόνο για τους λάτρεις των blues, αλλά και για τους λάτρεις της μουσικής γενικότερα. Στο Παρίσι, από το 1961, ήταν διάσημος και πιο αγαπητός από οποιονδήποτε άλλο μουσικό της αμερικάνικης jazz. Και αυτά χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να καταφύγει σε ένα ελαφρύ ρεπερτόριο, χωρίς να συμμετέχει στη showbiz ή στον κόσμο του θεάματος. Έπαιζε και τραγουδούσε blues, χωρίς να προσθέτει και χωρίς να αφαιρεί κάτι. Μένοντας στην Ευρώπη, ο Memphis Slim μπόρεσε να γίνει πασίγνωστος, κάτι που δεν θα το είχε καταφέρει αν έμενε στην Αμερική. Όμως αυτή η τεράστια καλλιτεχνική του επιτυχία και τα χρήματα δεν τον απομάκρυναν ποτέ από τη μουσική της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, από την παράδοση της φυλής του. Τα blues ήταν ένας τρόπος να μιλήσει για το τι συνέβαινε μια συγκεκριμένη εποχή. Οι περισσότεροι τραγουδιστές blues κάποτε, τότε, περνούσαν ένα μήνυμα και όταν τραγουδούσαν κάτι, αυτό είχε πραγματικά συμβεί. Τα blues ήταν και είναι η αλήθεια. Γεια σας. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια διαδρομή με ιστορικές ηχογραφήσεις του Memphis Slim. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης. Τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Τίτλοι τέλους με Lend Me Your Love. Κατάθεση ψυχής.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ακούτε Τρίτο. Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το άλμπουμ La Escondida του διεθνώς καταξιωμένου σολίστου πιάνου Μάικλ Τσάλκα, που κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα από την έγκριτη νεοζηλανδική δισκογραφική εταιρεία Rattle Records. Ο Ισραηλινός Μάικλ Τσάλκα σπούδασε πιάνο στη χώρα του, τη Γερμανία και την Ιταλία, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποκτώντας ένα διδακτορικό και δύο μάστερ. Εκτός από το πιάνο, αντικείμενο των σπουδών του ήταν τα πρώιμα πληκτροφόρα όργανα και μουσική δωματίου. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο, έχοντας διδάξει ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Μεξικό, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο σολίστ καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ρεπερτορίου από το τέλος της αναγεννησιακής περίοδου μέχρι μουσική του σήμερα. Έχει συνεργαστεί με αρκετές σημαντικές ορχήστρες και σύνολα μουσικής δωματίου και δώσει πάρα πολλά ρεσιτάλ, με τη δισκογραφία του να υπερβαίνει τα 40 άλμπουμς, κάποια από αυτά με έργα σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση. Ο Φραντς Σούμπερτ είναι κυρίως γνωστό για τα έργα μουσικής δωματίου και βέβαια τα θαυμάσια Lieder του, αλλά όχι τόσο για τα πιανιστικά. Την τελευταία ακριβώς πλευρά της δημιουργίας του μεγάλου αυστριακού συνθέτη επιχειρεί να αναδείξει στο La Escondida ο Μάικλ Τσάλκα. Ο Σούμπερτ, που πέθανε μόλις 31 ετών, έγραψε νεότατος 36 βάλς σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστός μέσα από μια δημοφιλή φόρμα της εποχής του, και η ορμή, το σφρίγος αλλά και η ανέμελη διάθεση της νεότητας είναι έκδηλα σε αυτά. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα από τα πρώτα, το Original Tanze Ferdas Pianoforte.

Ο τίτλος του άλμπουμ, La Escondida, σημαίνει κάτι που είναι κρυμμένο και με αυτό είναι σίγουρο ότι ο Μάικλ Τσάλκα αναφέρεται στο δεύτερο και πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια έργο του Φραντς Σούμπερτ που συμπληρώνει το δίσκο. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η σονάτα για πιάνο σε σι μίζωνα αποτυπώνει την εσωτερική πραγματικότητα της νεανικής ηλικίας με τις φιλίες και τις συγκρούσεις, τις χαρές και τις απογοητεύσεις, ακόμα και τις πίκρες της. Θα ακούσουμε τα μέρη Molto Moderato και Andante Sostenuto.

Ο Μάικλ Τσάλκα λέει ότι μια από τις κυριότερες αιτίες για την ηχογράφηση της σονάτας για πιάνο σε C μείζωνα ήταν η πρόκληση να τη μεταφέρει από ένα όρθιο πιάνο σαλονιού σε ένα σημερινό με ουρά. Όχι μόνο ανταποκρίθηκε πλήρως αυτή την πρόκληση, αλλά και ανέδειξε τον μελωδικό πλούτο, τις γοητευτικές αναπτύξεις αλλά και τη μεγάλη συναισθηματική ποικιλία του ξεχωριστού έργου του Franz Schubert, ερμηνεύοντας το μάλιστα με ένα σύγχρονο, σοβαρό και εξαιρετικά λιτό ύφος, το οποίο φέρει εντονότατη την προσωπική σφραγίδα του. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του La Escondida και την εκπομπή με το τρίτο και τέταρτο μέρος της σονάτας για πιάνο σε C μείζωνα, τα Scherzo Allegro Vivace con Delicatezza Trio και Allegro Manon Troppo Presto Sostenuto.

η εκπομπή Κριτικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έντεχνος λόγος.
1: Στίχοι σαν αργυρές κλωστές, δεμένες στα καμπανάκια των άστρων.
0: Ένα απόσπασμα από ποίημα του Χαλίλ Κιμπράν. Η φωνή ενός ποιητή, μέρος τρίτο. Είσαι αδελφός μου επειδή είσαι άνθρωπος. Και είμαστε και οι δύο παιδιά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Είμαστε ίσοι και φτιαγμένοι από την ίδια γη. Σύντροφός μου είσαι εδώ στο μονοπάτι της ζωής και βοήθειά μου στην κατανόηση της έννοιας της κρυμμένης αλήθειας. Είσαι άνθρωπος και αυτό αρκεί για να σ' αγαπώ σαν αδελφό. Μπορείς να μιλάς για μένα όπως θέλεις, γιατί το αύριο θα σε πάρει μακριά και θα χρησιμοποιήσει τον λόγο σου ως αποδεικτικό στοιχείο για την κρίση του και θα λάβεις δικαιοσύνη. Μπορείς να μου στερήσεις ό,τι κατέχω, γιατί η απληστία μου υποκίνησε τη συσσόρευση πλούτου και δικαιούσε να πάρεις τη μοίρα μου αν σε ικανοποιεί. Μπορείς να μου κάνεις ό,τι επιθυμείς, αλλά δεν θα μπορέσεις να αγγίξεις την αλήθεια μου. Μπορείς να χύσεις το αίμα μου και να κάψεις το σώμα μου, αλλά δεν μπορείς να σκοτώσεις ή να βλάψεις το πνεύμα μου. Μπορείς να δέσεις τα χέρια μου με αλυσίδες και τα πόδια μου με δεσμά και να με βάλεις στη σκοτεινή φυλακή, αλλά δεν θα υποδουλώσεις τη σκέψη μου, γιατί είναι ελεύθερη σαν το αεράκι στον διάπλατο ουρανό. Είσαι ο αδελφός μου και σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ να προσκυνάς την εκκλησιά σου, να γονατίζεις το ναό σου και να προσεύχεσαι στο τζαμί σου. Εσύ, εγώ και όλοι είμαστε παιδιά μιας θρησκείας, γιατί τα ποικίλα μονοπάτια της θρησκείας δεν είναι παρά τα δάχτυλα του στοργικού χεριού του υπέρτατου όντος. Προς όλους απλωμένο, σε όλους προσφέροντας την πληρότητα του πνεύματος, όλους ανυπομονώντας να τους δεχτεί. Σ' αγαπώ για την αλήθεια σου που πηγάζει από τη γνώση σου, εκείνη την αλήθεια που δεν μπορώ να δω λόγω της αγνοιάς μου, αλλά τη σέβομαι ως κάτι θεϊκό, γιατί είναι η πράξη του πνεύματος. Η αλήθεια σου θα συναντήσει την αλήθεια μου στον κόσμο που έρχεται και θα αναμειχθούν μεταξύ τους όπως το άρωμα των λουλουδιών και θα γίνουν μία ολόκληρη και αέναη αλήθεια που θα διατηρείται και θα ζει στην αιωνιότητα της αγάπης και της ομορφιάς. Σ' αγαπώ γιατί είσαι αδύναμος μπροστά στον ισχυρό δυνάστη και φτωχός μπροστά στον άπλιστο πλούσιο. Γι' αυτούς τους λόγους χύνω δάκρυα και σε παρηγορώ. Και πίσω από τα δάκρυά μου σε βλέπω στην αγκαλιά της δικαιοσύνης. Να χαμογελάς και να συγχωρείς τους διώκτες σου. Είσαι αδελφός μου

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια fefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

Circadian Clocks, στη σύνθεση του Paul Sartin, του μουσικού συνόλου Orchestra of the Swan, οι κυρκαδιανοί ρυθμοί δεν ακούγονται, αλλά υπονοούνται, καθώς η μουσική εδώ λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι που περνά, αλλά είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα μας. Μια ροή που λειτουργεί αθόρυβα, σταθερά και ρυθμίζεται όχι από το ρολόι, αλλά από έναν αθέατο οργανικό συντονισμό. Ο Hardwind Door στη συνέχεια δίνει μορφή και κατεύθυνση σε αυτή την εσωτερική τάξη, αποκαλύπτοντας σταδιακά την πολυπλοκότητά της. Unfolding. Το ξετύλιγμα.

Μαξίμ Ατσιλιόρ. Στη συνεργασία των Έρκιν Τσαβούς και Ρέτκο Ντίρκς, η μουσική πάβει να είναι απλώς εσωτερικό συμβάν και αποκτά την αίσθηση της συνάντησης. Όχι μιας επιδεικτικής διασταύρωσης πολιτισμών, αλλά μιας διαδρομής όπου η εκείτητα, η μνήμη και η καθημερινότητα αφήνουν το ίχνος τους άμεσο και προσωπικό. Από αυτόν τον χώρο, με μια μετάβαση σχεδόν κινηματογραφική, ο Ανουάρ Μπραΐμ αφήνει τη στιγμή και εισέρχεται στο σπάνιο βάθος μιας τέχνης ταυτόχρονα εκλεπτισμένης και ιστορικά φορτισμένης. Η Κόρδοβα δεν παρουσιάζεται ως γεωγραφία, αλλά ως στρώμα χρόνου, όπου οι πολιτισμοί δεν συγκρούονται, συνυπάρχουν σιωπηλά, έχοντας ξεχάσει τις διαφορές τους, απηχώντας την αίσθηση μιας παλιάς ζωής που δεν έχει σβήσει σε έναν χώρο που μοιάζει να έχει ζήσει κόσμους πολλούς.

«Έλα, ναβιβά», και το πλοίο σαλπάρει, σχεδόν αθόρυβα, με μια ήσυχη βεβαιότητα ότι πρέπει να συνεχίσει, όχι με την έννοια της φυγής ή της εγκατάλειψης, αλλά της ήρεμης απομάκρυνσης. Με μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, μιας μελαγχολικής φαντασμαγορίας που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, ο Ανουάρ Μπραχέμ δεν εγκαταλείπει τη μνήμη, αλλά την μεταφέρει με νοσταλγία. Και στη συνέχεια, σε μια ήσυχη αντίσταση στο χρόνο, ο Ρένκο Ντίρξ αλλάζει την αίσθηση της κίνησης, χωρίς να την ακυρώνει, με μια πρόταση ακρόασης σε κατάσταση παρατήρησης. Slowness, βραδύτητα, μια σύνθεση χαμηλών τόνων, της οποίας η αξία δεν εξαντλείται στην ηρεμία της, αλλά στο είδος προσοχής που εγκαθιστά, αλλά και στην απλότητά της. Το slowness αποσύρει σταδιακά κάθε τι περιττό, επιτρέπει στη σιωπή να παραμείνει παρούσα, κάνοντας τις μικρές διαβαθμίσεις συγκίνησης να αποκτούν βαρύτητα.

έχουν συχνά την σπάνια ιδιότητα να μοιάζουν ευκίνητες και στοχαστικές ταυτόχρονα, με έναν λεπτό λυρισμό που αρνείται να γίνει βαρύς ή αυτάρεσκος, κρατώντας μια σεμνότητα και μια εσωτερική πειθαρχία. Η μουσική εδώ ξεδιπλώνεται όχι δραματικά, αλλά ελαφρά, με μια αίσθηση αιώρησης, καθαρού αέρα και ήσυχης ελευθερίας, χωρίς προσπάθεια, ανοίγοντας τον ορίζοντα. Σε αυτήν την ήρεμη διάβγεια, το κομμάτι με τίτλο «Morning Song», τραγούδι του πρωιού, αποκαλύπτει την φωτεινή έναρξη της επανασυγκρότησης, σαν ο κόσμος να ξαναπιάνει το νήμα του από την αρχή, χωρίς να ξεχνά όσα προηγήθηκαν. Ο κιθαριστής Γιάκομπ Μπρό, ο τροπετίστας Άρβε Χέριγκσεν και ο περκασιονίστας Ζόρζε Ρώση κατορθώνουν να κάνουν πιστευτή μια εύθραυστη στιγμή, περιγράφοντας το πρωί όχι ως εικόνα, αλλά ως ψυχική κατάσταση μιας ελπίδας, μιας και ο κόσμος δεν έχει προλάβει να σκληρύνει στη βαρύτητα της ημέρας.

Γιουκάλι. Το μουσικό σύνολο Τρίο Σφύρα μεταμόρφωσε τη διάσημη σύνθεση του Κουρτ Βάιλ σε ένα ονειρικό τάγκο χαμπανέρα, αφαιρώντας την αφήγηση και κρατώντας τον πυρήνα στην ιδέα μιας επιθυμίας που γνωρίζει τα όρια της. Το Γιουκάλι είναι ένας φαντασιακός τόπος όπου όλες οι επιθυμίες πραγματώνονται. Είναι μια ουτοπία που δεν πείθει και ακριβώς γι' αυτό συγκινεί. Η ουτοπία αυτή δεν παρουσιάζεται ως αφελής υπόσχεση, αλλά ως λαχτάρα για μια ιδέα ευτυχίας ανέφικτης. Η ψήφωνος Μάριον Ραμπάλ ερμηνεύει με ευαισθησία συνοδεία του κουαρτέτου Μάνφρεντ και εντείνει το συνέστημα ενός κόσμου που είναι ταυτόχρονα παρόν και άπιαστος, ενώ υπάρχει επίμονα μέσα στην ανθρώπινη ανάγκη. Η φωνή της φέρει το βάρος των λέξεων ενός τραγουδιού που μας αποκαλύπτει ότι το Γιουκάλι δεν είναι τόπος, είναι η ίδια δυνατότητα της ελπίδας. Μιας ελπίδας που δεν εξαρτάται από το αν θα πραγματοποιηθεί, αλλά υπάρχει επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο.

Υπάρχει ένα μουσικό είδος το οποίο αναδύθηκε από τον ωκεανό της μουσικής του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Το πολιτικό μεταφυσικό ορατόριο. Αυτά τα έργα είναι συνήθως εκτενή και βασισμένα σε κοσμικά, πολιτικά, συνήθως με αριστερό πρόσημο έργα που περιλαμβάνουν φιλοσοφικούς στοχασμούς.

φωνητικά περιλαμβάνουν όλη την γκάμα από μπελκάντο σε ατονική μουσική μέχρι κραυγές, αλλαλαγμούς και γαυγίσματα. Λουίτζι Νόνο, Λάκεμαν, Μπερνάρντα Λόις Τσίμερμαν, και φτάνουμε λοιπόν στο σημερινό μας μεγάλο έργο του Κλάους Χούμπερ.

ταπεινωμένος, δέσμιος, εγκαταλειμμένος, περιφρονημένος. Ακούγεται διασκεδαστικό, θα σκέπτετε κανείς. Ο Χούπερ λοιπόν είχε μεγάλη φήμη. Πέραν από καλός συνθέτης, ήταν και σημαντικός δάσκαλος δύο γενεών συνθετών. Το εν λόγω έργο αποτελείται από 7 μέρη και βασίζεται σε ένα σύνολο κειμένων, κυρίως του Ερνέστο Καρντενάλ και τη λεγόμενη θεολογία της απελευθέρωσης ή αλλιώς σοσιαλιστικό χριστιανισμό. Η θεολογία λοιπόν που έχει για βάση τον αγώνα των φτωχών και την πάλη των τάξεων, αλλά και κείμενα του Black Panther George Jackson. Ακούτε βραδινές αρμονίες. Στον ήχο μας είναι ο Στέλιος Φεντάκης. Είμαι ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο χαρακτήρας του όλου έργου είναι αυτός της οργής ενάντια στο κατεστημένο της κοινωνικής αδικίας. Υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη αγανάκτηση, απολύτως προτεσταντική, και σκέφτεται κανείς πως όταν συνδυάζεις τον γερμανικό εξπερσιονισμό με την καλβινιστική θεώρηση, έχεις μια όχι και τόσο όμορφη εικόνα για το ανθρώπινο γένος και την απανθρωπιά του.

Scheiße.

Sobre la mierda.

είναι αυτό το έργο ένα μουσικό κήρυγμα τροποντινά. Όμως, παρά τα όσα είπαμε, δεν είναι ένα νιχιλιστικό έργο ή μία έκφραση απόλυτης απελπισίας και καταδίκης. Περισσότερο, νομίζω, εκφράζει, έστω και με αυτόν τον γραυγαλαίο τρόπο, την ισχύ της οργής ενός λαού, τη θέληση του λαού. Και έτσι, μέσα από όλο αυτόν τον βούρκο και το έρευος της απελπισίας, αναδύεται η ελπίδα.

μάστρο.

Sound from a cat iron.

What? No black leaves natural weapon.

0: Ja, das ist ja die Sicht.
1: Ja, das ist am besten, was ich kann.

0: va a nascere.
1: Compadre, justo, ya ha captado.

Metall! Metall spritzt!

0: Leute. Glaubt mir. Glaubt mir.
1: Ich spüre dich, meine Unschuld.

C'est le pueblo.

Ακούσαμε το έργο του Κλάους Χούμπερ, «Ταπεινωμένος δέσμιος, εγκαταλειμμένος, περιφρονημένος». Είμαι ο Γιώργος Κωνσταντίνου και τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Βραδινές αρμονίες για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Η πρώτη μέρα μιας νέας ζωής θα μπορούσε να έχει λιακάδα, μη και βροχές, νίκες ή ήττες. The First Day από την Molly Drake, την ταλαντούχα μητέρα του πρόωρα χαμένου τραγουδοποιού Nick Drake, που έμεινε και η ίδια για δεκαετίες άγνωστη.

Κάθε μέρα γεννιέται σαν καινούριος κόσμος. Σβήνει σαν μικρός θάνατος και επιστρέφει στο σκοτάδι πριν από την επόμενη αναγέννηση. Στεκόμαστε μπροστά στη μοίρα με μια σχεδόν γαλήνια πρόκληση. Η σημερινή ημέρα είναι μόνο η πρώτη από την υπόλοιπη ζωή.

πρώτη ημέρα επίσημα για το καλοκαίρι σήμερα. Συμπίπτει με την πρώτη ημέρα μιας κοινότητας, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Η 50η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, όπου το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, εμφανίζεται ως δύναμη που φωτίζει, ενώνει, εμπνέει και μεταφέρει μια νέα πνοή, έναν λόγο που γεννιέται, μια κατεύθυνση που ανοίγεται στον κόσμο.

πνεύμα του τόπου τώρα, Genius Loci, αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι την προστατευτική και αόρατη παρουσία που συνδεόταν με έναν συγκεκριμένο τόπο. Ένα σπίτι, μια πηγή, ένα άλσος, έναν αγρό ή μια πόλη. Την νεότερη χρήση, η έννοια απομακρύνεται από την θρησκευτική της καταγωγή και δηλώνει την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενός τόπου. Το σύνολο από φως, ήχους, υλικά, μνήμες, ίχνη ζωής και ιστορίας που κάνουν έναν χώρο αναγνωρίσιμο, σχεδόν ζωντανό. Στο βιβλίο της Vernon Lee, Genius Loci, Notes on Places, από το 1899, το πνεύμα του τόπου αποκτά μια λογοτεχνική και αισθητηριακή διάσταση. Η Lee γράφει για τόπους της Ευρώπης σαν να καταγράφει την ψυχική τους αντίχηση. Το φως, τα ερείπια, τα δέντρα, οι πόλεις και οι ιστορικές τους στρώσεις γίνονται στοιχεία μιας εμπειρίας που γεννιέται μέσα από την περιπλάνηση και την προσοχή.

0: Στο μόνιμο site-specific project, η Cider House Rebellion, το σχήμα δηλαδή του βιολιστή Adam Summerhays και του ακορντεονίστα Murray Granger, καταγράφουν μουσική που ηχογραφήθηκε ζωντανά στους λόφους του White Peak στο Derbyshire, μέσα στο Peak District. Το project ξεκίνησε ως βιντεοσειρά 6 ημερών. Οι δύο μουσικοί περπάτησαν στο τοπίο, σταματούσαν σε σημεία που τους τραβούσαν την προσοχή, έστειναν μικρόφωνα, κάμερες και drone και άφηναν το περιβάλλον να προκαλέσει την πρώτη νότα μιας καινούριας επιτόπιας μουσικής.
1: Winter balded trees, moss green crawling up their sleeves, and the stony path, shade sleeping, all woken by the bright faces of dandelions. The hill, a heavy shoulder by which the trees wait. Stone faces, and the interlocked fingers of branches.
0: Στο Trollwood που ακούμε, το δάσος των ξωτικών, το πνεύμα του τόπου περνά μέσα από το δάσος. Ένα φυσικό σκηνικό φορτισμένο με λαϊκή φαντασία, σκιές, ήχους και αόρατες παρουσίες. Ένα ακουσματικό δάσος στη συνέχεια στείνει η συνδέτρια ηλεκτροακουστικής μουσικής από την Αργεντινή, Beatriz Ferreira. Το UFO Forest της είναι ένας χώρος φτιαγμένος από επεξεργασμένους ήχους, θράψματα, επαναλήψεις και υφές που μοιάζουν να έρχονται από μη αναγνωρίσιμη πηγή.

Η αίσθηση του δάσους δεν προκύπτει από μια φυσιοκρατική αναπαράσταση από πουλιά, φύλλα ή νερά, αλλά από την πυκνότητα ενός ηχητικού περιβάλλοντος όπου κάθε ήχος εμφανίζεται σαν ίχνος παρουσίας. Ένα πεδίο αβεβαιότητας. Ακούμε κινήσεις χωρίς ορατό σώμα, παλμούς χωρίς σαφή προέλευση, μικρές εκρήξεις και στροβίλους που σχηματίζουν μια παραισθησιακή τοπογραφία. Μια απόκοσμη αίσθηση γεννιέται ακριβώς από αυτήν την απόκρυψη. Το δάσος γίνεται ένας τόπος όπου το φυσικό και το εξωγήινο, φαντασιακό, πλησιάζουν το ένα το άλλο. Κάτι θυμίζει οργανική ύλη, κάτι παραπέμπει σε μηχανικό σήμα. Κάτι μοιάζει με κάλεσμα, σμήνος, παρεμβολή ή μακρινή επικοινωνία. Σαν να βρισκόμαστε στο όριο ανάμεσα στην φυσική αγριότητα και την επιστημονική φαντασία. Σε ένα περιβάλλον που αναπνέει και μεταβάλλεται. Το πνεύμα αυτού του τόπου δεν είναι μίμη, ρίζα ή οικειότητα. Είναι μια άγνωστη παρουσία που αναδύεται μέσα από τον ίδιο τον ήχο.

Πουμπάνα είναι ένας τόπος, μια περιοχή μέσα στο Dakilar National Park του Queensland, κοντά στο Brisbane της Ανατολικής Αυστραλίας, εκεί όπου το ανοιχτό δάσος ευκαλύπτων συναντά θύλακες υποτροπικού rainforest. Ένας τόπος γεμάτος βλάστηση, υγρασία, πουλιά, έντομα και αντιχήσεις. Ένα φυσικό περιβάλλον που μοιάζει ήδη να παράγει την δική του ηλεκτρισμένη μουσική. Μπουμπάνα, στην διάλεκτο των Καμίλα Ρόι, των αυτόχθονων της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, σημαίνει ανθισμένα δέντρα. Δεν είναι μόνο ένα σημείο πάνω στο χάρτη, είναι ένας τόπος που φέρει μνήμες και σχέσεις με τη γη. Το 2005, ο Lawrence English επισκέφτηκε το δάσος Μπουμπάνα μαζί με τον Ιάπωνα sound artist Άκιο Σουζούκι. Το περπάτησαν, το άκουσαν, έκανε ηχογραφήσεις και από αυτήν την κοινή εμπειρία ακρόασης γεννήθηκε το Μπουμπάνα Echoes. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου έγιναν αργότερα στο Brisbane, αλλά κουβαλούν την ενέργεια του δάσους. Μια ανάκληση ενός τόπου που είχε αποτυπωθεί στο σώμα και στο αυτί. Ο Ακίο Σουζούκι παίζει αναλαπώς. Το ιδιότυπο ηχητικό του όργανο με μεταλλικές δονήσεις και ελαττήρια. Ενώ ο Lawrence English χρησιμοποιεί πλητά ηλεκτρονικά, γεννήτριες, ειδικά πετάλια και προσαρμοσμένα ηχεία. Η συνεχής τόνη των εντόμων, ιδίως των καλοκαιρινών τσιτσικιών, περνούν μέσα στη μουσική σαν φυσικό πρότυπο για μια ηλεκτροακουστική γλώσσα. Παλμοί, βόμβοι, μεταλλικές αντιχήσεις, παρατεταμένες συχνότητες. Το Μπουμπάνα δεν καταγράφει απλώς ένα ανθισμένο δάσος, μεταφράζει τον τόπο σε μνήμη, σε αντίχηση και μουσική ύλη.

Μπουμπάνα, ένας ακουστικός χώρος όπου η φύση δονείται, όπου το πνεύμα του τόπου αναδύεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο το δάσος κατοικεί μέσα στον ήχο.

Μια άλλη εκδοχή του «Πνεύματος του τόπου» συναντάμε στο «Δάσος των σκιών» του David Salmin. Ο Salmin είναι Γάλλος συνθέτης, πολυοργανίστας και παραγωγός που κινείται ανάμεσα στην σύγχρονη σύνθεση, την ηλεκτρονική μουσική και τον πειραματικό ήχο. Στο κομμάτι αυτό μοιάζει να συμφιλιώνει δύο σταθερές δημιουργικές του έλξεις. Την σχέση του με την κλασική μουσική και την έλξη προς την δυσαρμονία. Αυτό εξηγεί γιατί το έργο δεν ακούγεται απλώς ως ηλεκτρονική ακολουθία ή σκοτεινή ηλεκτρόνικα. Έχει μια αίσθηση φόρμας, σχεδόν αρχιτεκτονική οργάνωση, σαν να προχωρά σε κεφάλαια ή θαλάμους ενός ίδιου σκοτεινού χώρου.

στα τέσσερα μέρη του δάσους των σκιών, ο David Chalmin μετατοπίζει το δάσος από την φυσική τοπογραφία σε μια πιο ασταθή εσωτερική περιοχή. Χτίζει έναν ηλεκτρονικό χώρο χωρίς αναγνωρίσιμα φυσικά σημάδια, στρώματα ήχου, παλμοί, πιέσεις, ηλεκτρικές υφές, σκοτεινές αρμονικές μάζες, τριβές και επαναλήψεις που δημιουργούν βάθος. Σαν να προχωράμε μέσα σε ένα ηχητικό ημίφος, όπου οι εντάσεις ανεβαίνουν, υποχωρούν και σχηματίζουν ένα τόπο αποδονήσεις, όπου η σκιά γίνεται το ίδιο το υλικό του έργου.

David Chalmin, «Δάσος των σκιών». Το πνεύμα ενός τόπου που αναδύεται μέσα από το άρετο, μέσα από παλμούς, σκοτεινές μάζες και αντιχύσεις. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, στην πρώτη συνάντησή μας για τον Ιούνιο, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, εξερεύνησε το πνεύμα του τόπου, ειδικότερα αυτό που αναδύεται στα δάση. Στην Έξοδο, σε έναν αποχαιρετισμό της Άνοιξης, για τα δάση του Μαΐου, η Molly Drake που συναντήσαμε και στην έναρξη απόψε, όπως την επισκέπτονται όμως το τρίο σύγχρονης jazz, τον Robin Finker στα πνευστά και Down στα πλήκτρα και τη φωνή της Lauren Kinsella. Τον ήχο ρύθμισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με τον κερκυραίο συνθέτη Νικόλα Ομάντζαρο και τη συμφωνία σε ανατολίτικο ύφος. Αν και ο συνθέτης του εθνικού μας ύμνου ταυτίστηκε με την λόγια ιταλική παιδεία, εδώ πειραματίζεται με εξωτικά μελωδικά στοιχεία προαναγγέλλοντας το ενδιαφέρον του 19ου αιώνα για την Ανατολή. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 1 του Νικόλαου Μάντζαρου. Ακολουθεί ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, ο δεξιοτέχνης που γεφύρωσε τον κλασικισμό του Μότσαρτ με τον ρομαντισμό του Σοπέν. Το Ρόντο σε Σι Ελάσσονα, έργο 109, αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα της τεχνικής του, γεμάτο κομψότητα και πιανιστική ευφυΐα. Στο πιάνο, ο Στέφαν Λίνγκριεν.

Ο Στέφαν Λίνγκριν ερμήνευσε το «Ρόντο σε Σι Ελάσσονα» έργο 109 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Ακολουθεί το μοτέτο «Λαουντάτε Πουέρι» του Φέλιξ Μέντελσον, γραμμένο το 1830 κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνθέτη στη Ρώμη. Εμπνευσμένο από τη θρησκευτική μουσική του παρελθόντος, το έργο αναδεικνύει την ικανότητα του συνθέτη να συνδυάζει την αντιστεκτική πειθαρχία με την μελωδική γαλήνη. Ερμηνεύει το σύνολο «Πολυφωνία» υπό τη διεύθυνση του Ιβελίν Δημητρόφ.

Αυτή ήταν μια χοροδιακή προσευχή που ανήκει στα τρία μοτέτα του έργου 39 του Φέληξ Μέντελσον. Την ακούσαμε από το σύνολο Πολυφωνία που διεύθυνε ο Ιβελίν Δημητρόφ. Ο Λούκας Σορκοτσέβιτς δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, αλλά διπλωμάτης της αριστοκρατικής δημοκρατίας της Ραγούσας, του σημερινού Ντουμπρόβνικ. Ένας άνθρωπος που συζητούσε πολιτική στα συμβούλια και το βράδυ έγραφε συμφωνίες στο σαλόνι του. Θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία του σε μια ιδιαίτερη διασκευή για τρεις κιθάρες που τονίζει τον ανάλαφρο και φωτεινό χαρακτήρα της μουσικής παράδοσης της χώρας του. Ερμηνεύει το Ντουμπρόβνικ Guitar Trio.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία του πρώτου Κροάτη συμφωνιστή, του συνθέτη Λούκα Σορκοτσέβιτς, που ερμήνευσε σε διασκευή το Dubrovnik Guitar Trio. Σειρά έχει τώρα ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και τα τρία θαύματα από τη σουίτα «Το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν». Ο κορυφαίος ενορχιστρωτής χρησιμοποιεί τα πνευστά και τα κρουστά για να περιγράψει μουσικά τον μαγικό σκίουρο, τους 33 υπότες και την πανέμορφη πριγκίπισσα Κύκνο. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

Μία ορχιστρική πανδεσία χρωμάτων και φαντασίας βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Πούσκιν. Η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι ερμήνευσε τα τρία θαύματα από τη σουίτα το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι, έναν Ιταλό βιολονίστα που διέπρεψε στη Γαλλική Αυλή. Η δεύτερη σονάτα του από το έργο 1 είναι ιστορικά σημαντική, καθώς υπήρξε από τα πρώτα έργα που περιείχαν λεπτομερείς οδηγίες δυναμικής, κρεσέντο και ντιμινουέντο. Ερμηνεύουν η Εύα Σαλαντίν στο βιολί, ο Ντάνιελ Ρόζιν στο τσέλο και ο Γιωάννης Κέλλερ στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα από το έργο 1 που έγραψε το 1712 ο Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι. Ακολουθεί ο Φραντς Σούμπερτ και η 19η σονάτα του για πιάνο, Deutsch 958, η πρώτη από την εμβληματική τριάδα έργων που ολοκλήρωσε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του το 1828. Η επιλογή της Ντόε Λάσονας μαρτυρά την έντονη επίδραση του Μπετόβεν, καθώς ο Σούμπερτ οδηγεί το όργανο σε μια δραματική αναμέτρηση με το πεπρωμένο. Στο πιάνο, η Σαχάτζε Νοσράτη.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 19, Deutsch 958, μία σύνθεση διαθήκη του Franz Schubert, που ερμήνευσε η γερμανο-ιρανή πιανίστα Σαχάντζε Νοσράτη. Από τον βιενέζικο ρομαντισμό ταξιδεύουμε δύο αιώνες πίσω τώρα, στα Νιρεμβέργη των αρχών του 17ου αιώνα. Ο Κρίστοφ Ντεμέντιους, σύγχρονος του Μοντεβέρντι, καταγράφει τη χαρά της κοσμικής ζωής στη συλλογή Conviviorum Delicie, μια συλλογή από εισαγωγές και χορούς που συνόδευαν τα συμπόσια της εποχής. Ερμηνεύει το σύνολο Hortus Musicus υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν.

Μία ζωντανή αναβίωση των ήχων της ύστερης αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ, μέσα από τους αυλικούς χορούς από τη συλλογή Conviviorum Delicia του Christoph Dementius, ερμήνευσε το σύνολο χορ τους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν. Επιστρέφουμε τώρα στον 19ο αιώνα και στον Σουηδό Λούντβιχ Νόρμαν και το σεξτέτο του για έγχορδα σε λα μίζωνα. Ο Νόρμαν υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής της Στοκχόλμης και στενός φίλος του Σούμαν. Ερμηνεύει το σεξτέτο εγχόρδων της Στοκχόλμης.

0: Ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα αριθμός 18 του Ludwig Norman που ερμήνευσε το σεξτέτο εγχόρδων της Στοκχόλμης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Ludwig van Beethoven και το πέμπτο κουαρτέτο του για έγχορδα από το έργο 18. Γραμμένο το 1800, το έργο αποτελεί έναν σαφή φόρο τιμής στο αντίστοιχο κουαρτέτο του Μότσαρτ στην ίδια κλίμακα, συνδυάζοντας την κλασική χάρη με τις πρώτες ματιές στην μπετοβενική ορμή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αμαριλής.